0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Merci.

0: και μισή.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Το Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Καλώς θα είναι ο καιρός σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 22. Οι άνεμοι θα πλύνουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Για την περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα δηλαδή, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου ενδεχομένως θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34.

Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μια νέα εκτεταμένη επίθεση εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τα ξημερώματα σήμερα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν. Ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο στο Ισλαμαμπάντ. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας. Δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, καταπλοίων επιφανείας και πάνω από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης κοντά στο στενό, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, στο δελτίο τύπου το οποίο δημοσιοποίησε μέσω X. Τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης της Ναυσιπλοείας, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρύπτουν την ευθύνη για δύο από τις επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία η οποία στη θεωρία άνοιξε το δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που άρχισε την 28η Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το κείμενο προέβλεπε ότι θα άνοιγε εκ νέου πλήρως το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα και το de facto κλείσιμο του οποίου από την Τεχεράνη προκάλεσε κλειδονισμού στη διεθνή οικονομία και απογείωσε τις τιμές ενέργειας, καθώς και ότι θα έρονταν οι αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ εναντίον της παραβίασης αυτής και διεμήνυσε πως θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του, ανέφερε μέσω έξω ο Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαντή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκε σειρά εκρήξεων στην περιοχή του στενού του Ορμούζ. Οι ενέργειες του Ιράν στο στενό είναι εντελώς απαράδεκτες από τη σκοπιά των ΗΠΑ και θα μείνουν ατιμώρητες, είπε Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών που απαγόρευσε νέες συναλλαγές ιρανικών υδρογονανθράκων από χθες. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της Αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωνε άνοδο 2,62% στα 72,29 δολάρια λίγη ώρα πριν ή μάλλον λίγη ώρα αφότου άνοιξαν οι ασιατικές αγορές. Η ναυσιπλοεία ξανά άνοιξε στα στενά του Ορμούζ μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αλλά το εγχείρημα δεν ήταν ακριβώς ανέφελο. Στα τέλη Ιουνίου, δύο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον Αμερικανικό στρατό, ο οποίος 24 ώρα αργότερα βομβάρδισε το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της των κόλπων, ιδίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Τα μέρη κατόπιν συνεννοήθηκαν, ανέστηλαν τις εχθροπραξίες και όλο αυτό συνεχίστηκε.

Πολίτες της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 καταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν έπειτα από τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Ως πρώτη αντίδραση σε αυτή την επίθεση, το ναυτικό και η αεροναυτική δύναμη του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεξήγαγαν συνδυαστική επιχείρηση με χρήση πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων, πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και καταρρύπτοντας ντρόν τύπου MQ-9, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών που μετέδωσε το δίκτυο IRB.

Τώρα, οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρωινές ώρες ότι δρούν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς, λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 80 στόχους σε αντίπεινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων αποδοθήσεις στους φρουρούς της επανάστασης ασθενά του Ορμούζ. Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αποθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόνς, ανέφεραν οι ενόπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητός από ποια χώρα. Το Εμμυράτος, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ιδίως αμερικανική αεροπορική δύναμη, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την Αμερικανο-Ισραηλινή σύγκρουση. Ή αν θέλετε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινας στον Μπαχρέιν, ανακοίνωσε μέσω X το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμμυράτου, αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας, όπως υποστήριξαν, πάνω από 80 στόχους, όπως είπαμε. Ήχησε η σιρήνα, ανέφερε το Υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Στους πολίτες και τους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία, πρόσθεσε. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εφόρμησης, αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τη στοχοποίηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, του Σαουδαραβικού δεξαμενόπλου Ουέντεν και αυτού του δεξαμενόπλου Αλ Ερκαΐτ του Κατάρ, καταγγέλλοντας επίθεση εναντίον της ασφάλειας της διεθνούς ναύση πλοίας και της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Νωρίτερα, το Εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμένο και απέτυχε εξηγήσεις για την επίθεση αυτή εναντίον του πλοίου του. Η διπλωματία του Κατάρ ανέφερε ακόμη ότι επέδωσε στον Ιρανό διπλωμάτη νότα διαμαρτυρίας, αξιώνοντας Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια και να απέχει από το να θέσει σε κίνδυνο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάλ Μπαγέι, από την πλευρά του, απέρριψε την απαράδεκτη, όπως υποστήριξε ότι είναι, κατηγορία του Κατάρ εναντίον της χώρας του.

πληροφορία ότι θα αποδώσει κάπου η Βρετανική υπηρεσία, η οποία έχει την ευθύνη των αναφορών για την αυσιπλοεία την παγκόσμια. Ανέφερε χθες ότι σημειώθηκαν άλλες δύο επιθέσεις, μία εναντίον δεξαμενόπλου με άγνωστο τύπου βλήμα, δεύτερη εναντίον δεξαμενόπλου με ντρόν, που δεν έγινε σαφές από ποιον εξαπολύθηκε. Και στις τρεις περιπτώσεις η Βρετανική υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας διευκρίνησε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε περιβαλλοντική μόλυνση. Η Τεχεράνη αποκλείει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, να υπάρξει επιστροφή στο status quo, την προπολεμική δηλαδή κατάσταση, όταν η διέλευση του στενού του Ορμούς γινόταν δωρεάν, ενώ απειλεί τα πλοία που αποπειρώνται να παρακάμψουν τη μόνη διαδρομή που επιτρέπει κατά μήκος των Ιρανικών ακτών, ότι θα έχουν άσχημα ξεμπερδέματα. Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται καθώς το Ιράν οργανώνει από το Σάββατο εξαήμερες τελετές πριν από την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες Αμερικανο-Ισραηλινές επιδρομές. Χθες το πτώμα του μεταφέρθηκε στις πρώτες Αμερικανο-Ισραηλινές επιδρομές. Χθες το πτώμα του μεταφέρθηκε στο

Εμείς στο μεταξύ έχουμε και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέστησαν απολύτως σαφές ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να τρίξει τα δόντια των συμμάχων. Η ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησαν στον πόλεμο παραμένει και θα ασκήσει πίεση να αναλάβουν μεγαλύτερα βάρη οικονομικά, όπως αντιλαμβάνεστε, στο ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιφρονεί τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ και έχει αποφασίσει ότι θα το θυμίσει ξανά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. Ήδη φτάνοντας στην Άγκυρα, εξήρε το ρόλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, κουνώντας το δάχτυλο στους άλλους συμμάχους. Και μάλιστα υποσχέθηκε άρση των κυρώσεων για τους S-400, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πουλήσει στην Άγκυρα F-35. Αν και δύσκολη επιχείρηση, καθώς θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, η υπόσχεση αυτή έχει το συμβολισμό της. Μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, δεν θα ερχόμουν στη Σύνοδο εάν δεν ήταν να συναντηθώ με τον Ερντογάν. Εμείς επιτεθήκαμε στο Ιράν για να προστατεύσουμε χώρες. Θεωρούσα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα έκαναν κάτι για να μας βοηθήσουν, αλλά δεν το έκαναν. Βέβαια τα έλεγε αυτά μπροστά στον Ερντογάν, για τον οποίο είναι διακείμενος φιλικά και είναι γνωστό αυτό, την ώρα που η Τουρκία είχε πολύ διακριτή στάση απέναντι στην Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και μάλιστα είχε ξεφουλκίσει και κατά του Ισραήλ. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκδηλώσεις που γίνονται για να τιμηθεί ο δολοφονηθής ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, η Τουρκία έχει αποστείλει ιδιαίτερα υψηλόβαθμη αποστολή στην οποία συμμετέχουν 4 εν ενεργεία υπουργοί της. Αλλά αυτά προφανώς δεν τα έλαβε υπόψη του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς έχει πάρει τις αποφάσεις του. Ο ενημερωτικός ιστότοπος Άξιος επισημαίνει ότι στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί οι φόβοι ότι η μνησικακία του Τραμπ θα έχει συνέπειες και θα αφορά αυτό με τη μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή το στρατιωτικό αποτύπωμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη. Ήδη από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί ανοιχτά την ισχύ, την πίστη, τη χρησιμότητα των στενότερων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αμφισβητεί επίσης ότι αξίζουν την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία βασίζονται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και καθώς αρνήθηκαν να τον βοηθήσουν στον πόλεμο στο Ιράν, κλείνοντας τις βάσεις τους, δείχνει με κάθε τρόπο την περιφρόνησή του, ακόμα και με ηγέτες με τους οποίους διατηρούσε στενή σχέση. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήραν είναι ότι η προσωπική του σχέση με τον Τραμπ δεν μπορεί να τους προστατεύσει από την οργή του. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τζόρτζια Μελόνι. Ο Τραμπ χλέβασε ανοιχτά την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ισχυριζόμενος ότι τον νικέτευσε για μια φωτογραφία για να ανεβάσει τη δημοτικότητά της στην Ιταλία. Και τη Δευτέρα δημοσίευσε ένα μέμε της Μελόνι με τη λεζάντα «Απαιτούνται περιοριστικά μέτρα». Όσο για τον κύριο Στάρμερ, όχι μόνο αποκάλυψε πρόωρα την απόφασή του να παραιτηθεί, επίσης τον χαρακτήρισε αδύναμο. Δεν είναι και ο Τσόρτσιλ, είπε.

βοηθήσει και ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, που κάνει ό,τι μπορεί για να κολακεύσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, έχει επικριθεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει να τον αγνοεί. Είπε ότι σκεφτόταν να μην πάει καν στη Σύνοδο. Δεν χρειαζόμαστε τα χρήματά τους, δεν χρειαζόμαστε τίποτα, είπε. Θέλω απλώς πίστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν απειλήσει ακόμη και με απόσυρση από τον ΝΑΤΟ λαμβάνουν ήδη μέτρα κατά των μη πιστών συμμάχων. Το Πεντάγωνο έχει ήδη μειώσει τον αριθμό των ομάδων μάχης των ταξιαρχείων του στρατού των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρώπη από 4 σε 3. Ακύρωσε την προγραμματισμένη ανάπτυξη περίπου 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία. Επίσης κινούνται για να μειώσουν τα αεριοθούμενα αεροσκάφη, τα τάνκερ και τα πολεμικά πλοία που είναι διαθέσιμα στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης. Αν γίνει πόλεμος, η Ευρώπη θα έχει λιγότερη αμερικανική ισχύ πυρός. Και εκτός από τον Τραμπ, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε εξαμηνία αναθεώρηση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα. Χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους επέσχυντους, επειδή αρνήθηκαν να παραχωρήσουν πρόσβαση σε βάσεις για τις επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος, η αναθεώρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσαρμογές στην Ευρώπη. Ενώ άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι μία απόσυρση του ΝΑΤΟ δεν είναι πραγματικά στο τραπέζι για τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ο Πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος από τους Ευρωπαίους, είναι η ίδια παλιά ιστορία. Δεν είναι κρυφό ότι η Σύνοδος έχει ένα κύριο αντικείμενο, την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Σύμφωνα με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Βουίτακερ, ο Τραμπ θα πιέσει τους συμμάχους να κινηθούν ταχύτερα προς την κατεύθυνση των δαπανών του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα. Αυτή η πίεση είναι μέρος του ευρύτερου στόχου μετατόπισης του βάρους της συμβατικής άμυνας της Ευρώπης στην Ευρώπη και τον Καναδά. Και άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαιώθηκε. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία. Πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών του ΝΑΤΟ, επειδή επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγξουν τη Ρωσία στον Αρκτικό ωκεανό. Η Δανία και οι σύμμαχοί του ΝΑΤΟ φυσικά δεν συμφωνούν σε αυτό. Και βέβαια υπάρχει μια κρίσιμη συνάντηση, καθώς στο περιθώριο της Συνόδου ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλ-Σαρά. Η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι θα μπορούσε να γίνει η πιο σημαντική παράπλευρη εξέλιξη, παράλληλα δράμα της Συνόδου Κορυφής. Ουκρανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η συνάντηση, η δεύτερη μέσα σε 3 εβδομάδες, θα οδηγήσει σε πρόοδο σε 2 επίγουσες προτεραιότητες. Το πρώτο είναι τα συστήματα αεράμινας Patriot και το δεύτερο είναι η αμερικανική πίεση για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

0: Ο Τραμπ είπε ότι και οι δύο, και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο. Ειδικά για τον Πούτιν, είπε ότι θέλει να το τερματίσει επειδή πήγε πολύ μακριά. Η οικονομική κατάσταση, η στασιμότητα, ο θάνατος, οι απώλειες είναι απλώς συγκλονιστικές. Δεν έχει άλλο κρέας για την κρεατομηχανή, είπε. Αυτά όλα για την ακρίβεια δεν τα είπε ο Τραμπ, τα μετέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ουσιαστικά εκφράζοντας αυτά που είχε πει ο Τραμπ, που δεν τα έχει πει δημόσια. Αλλά όπως ξέρουμε και αυτός πολλές φορές αλλάζει και πρακτική και φιλοσοφία και φρασιολογία. Μένει να το δούμε λοιπόν. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο δημοσιογράφος, πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Κύριε Κίρτσο, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι, αν έχετε πρόχειρη εκτίμηση για το πώς είδατε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, γιατί ο Τραμπ φαίνεται να έχει αγαπήσει περισσότερο από το συνηθισμένο τον Ερντογάν και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μας.
1: Το βασικό είναι ότι υπάρχει μια διπλωματική εξαφάνιση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη, εννοείται, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν ελληνικές θέσεις. Βλέπουμε την Τουρκία να αναβαθμίζεται από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά την άμυνα, την πολεμική βιομηχανία, και την επίσημη Ελλάδα να σιωπά. Αυτό νομίζω ότι είναι μια διπλωματική ήττα η οποία μπορεί να έχει συνέπειες στο μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό και τους εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδά τους είναι τριών ειδών. Η πρώτη κατηγορία είναι πρωτοσέλιδα που μιλάνε για επιτυχίες Ευρώπη. Η δεύτερη κατηγορία είναι πρωτοσέλιδα που μιλάνε για επιτυχίες Ερντογάν, αλλά και υποσχέσεις Τραμπ που μπορεί να μην υποσχέσεις προς τον Ερντογάν και την Τουρκία. Και η τρίτη κατηγορία πρωτοσέλιδων φιλοκυβερνητικών εφημερίδων είναι ότι πολλές υποσχέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Το ερώτημα είναι πού είναι η ελληνική στήριξη.
0: Αν είναι εύκολο μετακινηθείτε λίγο γιατί σας ακούμε με κάτι μικρές διακοπές, αν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, λέω, το ερώτημα είναι που, σε όλα αυτά είναι πού είναι οι ελληνικές θέσεις. Δηλαδή, ρόλος ο δικός μας δεν είναι να περιγράφουμε τη σχέση Ερντογάν. Ρόλος δικός μας πρέπει να είναι μέσω της κυβέρνησης να προβάλλουμε αυτό θέλουμε και πώς θα έπρεπε να είναι η στρατηγική εικόνα της ευρύτερης περιοχής μας. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά ο Μητσοτάκης είναι σαν να μην υπάρχει διεθνοπολιτικά.
0: Τώρα ξέρετε τι έχω παρατηρήσει και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω, θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό. Οι μόνοι οι οποίοι εξέφρασαν αντιδράσεις ή αντιρρήσεις, εν πάση περιπτώσει, στην προσπάθεια ή στην θέληση του Τραμπ να ενισχύσει τους δεσμούς με την Τουρκία, να τους βάλει και στο πρόγραμμα των F-35 κτλ. Δεν ήταν η Ελλάδα, δεν αντέδρασε η Ελλάδα, δηλαδή για λογαριασμό μας αντέδρασε το Ισραήλ και μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο πρόβλημα της ελληνικής διπλωματίας. Δηλαδή έχει αποκτήσει μια υπερβολική εξάρτηση από το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Γι' αυτό άλλωστε ταυτίστηκε ο Μητσοτάκης με αυτό που έκανε ο Νετανιάχου, το οποίο είναι τελώς απαράδεκτα. Αλλά αυτό δημιουργεί άλλα ζητήματα. Δηλαδή, περιμένουμε από τον Νετανιάχου να μας φέρει σε επικοινωνία με τον Τραμπ. Αυτό ναυάγησε, διότι από ό,τι είδαμε ο Τραμπ συνεννοείται με τον Ερντογάν, αγνοώντας την ύπαρξη του Μητσοτάκη. Άρα η ταύτιση με τον Νετανιάχου δεν απέδωσε. Το άλλο είναι, περιμένουμε από τον Νετανιάχου να βάλει βέτο για τα F-35, επειδή η Τουρκία θεωρεί μετά το Ιράν στρατηγικό, το Ισραήλ θεωρεί μετά το Ιράν στρατηγικό αντίπαλο την Τουρκία. Αλλά δεν μπορεί να κάνουμε δουλειά μέσω Ισραήλ, διότι αν υποθέσουμε ότι το Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία, όπως δηλώνουν πάρα πολλοί επίσημοι εκπρόσωποι του Ισραήλ, τι δουλειά θα έχουμε εμείς σε αυτή την αντιπαράθεση? Δηλαδή θα μπλέξουμε με την Τουρκία μέσω Ισραήλ? Επομένως βλέπουμε να ξετυλίγεται μια διπλωματία η οποία ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη ή προσπαθεί να επιτύχει ζητήματα δι' αντιπροσώπων χωρίς να επιτυγχάνει τους στόχους.
0: Μάλιστα, να δούμε που θα πάει και αυτό.
1: Δεν νομίζω, επειδή είμαι δεκαετίες στο δημοσιοποιείο, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κατάτημα διπλωματίας κορυφής, και μου αρέσει ότι όλα αυτά συμπληρώνονται από ένα κορδωμένο, την εικόνα ενός κορδωμένου Μητσοτάκη, ότι τέλος πάντων όποιος κάνει κριτική, όπως ο Ανδρουλάκης, είναι υπερβολικός, ο Σαμαράς διαγράφεται, είναι ακραίος, δηλαδή μια κατάσταση θα έλεγα παρακμιακή.
0: Τώρα, μιας και είπατε τη λέξη κλειδί Σαμαράς, νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε εξελίξεις ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, μετά από καιρό, υποθέτω το σκέφτηκε, το ζήγησε κλπ. Προσέφυγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα των υποκλοπών. Πολλοί περίμεναν ότι θα το κάνει, κάποιοι άλλοι λέγανε δεν θα το κάνει, αλλά τελικά το έκανε.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δίνει συνέχεια στην προσπάθεια του Ανδρουλάκη και στη δική μου προσπάθεια, γιατί και εγώ ήμουν στόχος των κοριών. Εδώ μιλάμε βέβαια για το Predator, που είναι μια πιο σύνθετη υπόθεση. Αλλά με την κίνηση που έκανε ο Σαμαράς, παίρνει ξανά στο προσκήνιο αυτή τη μεγάλη εκκρεμότητα, δηλαδή το ελληνικό Watergate, γιατί παρακολουθούνται οι πάντες για διάφορους λόγους. Η πολιτική αντίπαλη του Μητσοτάκη, ή όσοι θεωρεί αυτός αντίπαλους, ή όσοι θεωρεί ότι πρέπει να ελέγχει, γνωρίζοντας τα μυστικά τους. Επομένως, αυτό είναι μια εκκρεμότητα που στην κυβέρνηση την εμφανίζουν μονικούς όσους επιμένουμε. Μονικός ο Ανδρουλάκης, μονικός εγώ, μονικοί οι διάφοροι τέλος πάντων που διαμαρτύρονται επειδή τους παρακολουθεί ο Μητσοτάκης ή τέλος πάντων τα συστήματα με τα οποία συνεργάζεται ο Μητσοτάκης. Και νομίζω ότι δίνει μια άλλη διάσταση Σαμαράς, δηλαδή θέτει πρώτον ευθυνών της και τη δικαιοσύνη, η οποία μέχρι τώρα κάνει τα στραβά μάτια. Για παράδειγμα, εγώ που κινήθηκα δικαστικά κατά αυτών που οργάνωσαν από την ΕΕΠ την παρακολούθησή μου, η υπόθεση δική μου την βάλαν στο αρχείο. Νομίζω με τον Σαμαρά και τον Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης πήγε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Σαμαράς
1: και εγώ
0: πήγε...
1: Και εγώ πήγα.
0: Και τι κάνατε?
1: Περιμένεις εκεί.
0: Ναι.
1: Μην νομίζετε ότι είναι γρήγοροι οι Ευρωπαίοι. Αλλά περιμένω.
0: Ο Σαμαράς τώρα πηγαίνοντας εκεί, δεν ξέρω, δέχτηκε ήδη, είχε αρχίσει να δέχεται μερικά έτσι τροχιοδεικτικά, αλλά τώρα νομίζω ότι δέχεται κανονικά πειρά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εντάξει. Καταρχήν δεν υπάρχει μια δημοκρατία, υπάρχει μια οικογενειακή εταιρεία του Μητσοτάκη. Αυτή η θεωρία ότι η παράταξη και τα λοιπά, ποια παράταξη? Ο Καραμαλής είναι εκτός παιχνιδιού, δυσαρεστημένος, ο Σαμαράς έχει διαγραφεί, δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τα συμφέροντα κυριαρχούν, ο Μητσοτάκης εξυπηρετεί και εξυπηρετείται. Επομένως, αυτή η επίκληση της παράταξης από την τώρα ή τον Μητσοτάκη είναι μια φαντασίωση την οποία κατασκευάζουν για να ικανοποιούν έτσι κάποιους ανιδιοτελείς ψηφοφόρους τους, ενώ οι ίδιοι πια έχουν στήσει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι σε βάρος αυτού που αποκαλούμε κεντροδεξιά.
0: Η απόφαση αυτή του Σαμαρά να προσφύγει στον Άριο Πάγο δημιουργεί ή είναι προάγγελος πολιτικών εξελίξεων?
1: Θεωρώ ότι ανεβάζει τους τόνους, δηλαδή και μετά μπήκε και στο TikTok από ό,τι είδα, με έτσι πολιτική διάθεση, γιατί συνήθως το TikTok, ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης, το κάνει χαζοχαρούμενο, προσπαθεί να εμφανιστεί λιγότερο σφιγμένος από ό,τι πραγματικά είναι, αλλά ο Σαμαράς του δίνει μια έντονη πολιτική διάθεση, έτσι καταγγέλλοντας γρήγορα και αποτελεσματικά επιλογές του Μητσοτάκη και τον ίδιο και την τώρα και όλα αυτά. Επομένως, νομίζω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για τη δημιουργία ενός κόμματος, και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν την αξία τους, γιατί οι λογαριασμοί που έχει ανοίξει ο Μητσοτάκης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιορίζονται στον Σαμαρά. Επομένως, ο Σαμαράς θα είναι καταλήτης. Δηλαδή, παρακολουθώ διάφορους δημοσκόπους που με επαφές στο Μαξίμου και τα λοιπά, θα πάρει 1-2% ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, δεν τρέχει τίποτα, ο κόσμος έχει ήδη φύγει δυσαρεστημένοι και κάτι τέτοια. Ο Σαμαράς δεν λειτουργεί έτσι. Ο Σαμαράς θα λειτουργεί σαν καταλήτης. Δηλαδή, θα θέσει τον Μητσοτάκη με τις κινήσεις του πρώτων ευθυνών του για ό,τι έχει κάνει και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αποκτά τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον η δραστηριοποίηση Σαμαρά.
0: Τώρα, επειδή μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βγει από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, βγήκατε, ήσασταν για χρόνια διευθυντής εφημερίδων οι οποίες υποστήριζαν το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ακριβώς το αποκωδικοποιείτε αυτό το πράγμα, γιατί προς τα έξω η Νέα Δημοκρατία δίνει την εντύπωση ότι ως κόμμα, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς παρέα Μητσοτάκη, αλλά δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι μπετόν αρμέ και είναι έτσι υποστηρικτικό στον σημερινό πρόεδρο. Εσείς λέτε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα?
1: Καταρχήν δεν υπάρχει κόμμα, δηλαδή δεν υπάρχει, με την έννοια που υπήρχε παλιά. Παλιά υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, υπήρχαν παράγοντες που είχαν τη δυνατότητα να εκφράζονται δημόσια, να διαφωνούν, να γίνονται συνθέσεις. Δηλαδή λειτουργούσε το κόμμα, λειτουργούσε μια ευρύτερη παράταξη. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, υπάρχουν διάφοροι έντρομοι οι οποίοι...
0: Έντρομοι
1: παράγοντες, τέλος πάντων πολιτικοί, οι οποίοι ανέχονται το Μητσοτάκη με το εξής σκεπτικό: ότι πάμε σε εκλογές, θα υπάρξουν οι λίστες, θα υπάρξει το Μαξίμου, το οποίο άλλους θα σπρώξει και άλλους θα περιθωριοποιήσει, διότι ενδιαφέρεται ο Μητσοτάκης να ελέγχει και την επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία προφανώς θα είναι πολύ μικρότερη. Άρα όλοι παίζουν ένα προσωπικό επαγγελματικό παιχνίδι, αλλά επειδή δεν πρόκειται να βγει σε όλους αυτό το πράγμα, πρώτον διότι θα βγάλει πολύ λιγότερους βουλευτές η Νέα Δημοκρατία, δεύτερον επειδή το Μαξίμου σπρώχνει συγκεκριμένους και αποκλείει άλλους, τρίτον επειδή ο Σαμαράς, έστω με τις μικρότερες δυνάμεις του, αλλά θα προσφέρει σε τοπικό επίπεδο λύσεις εναλλακτικές για αυτούς που θα έχουν αποκλείσει, θα τους έχουν ρίξει κτλ. Θα δούμε λοιπόν ένα μεγάλο αναβρασμό σε επίπεδο στελεχών, πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναβρασμός νομίζω θα δώσει και αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τότε θα φανούν, στην τελική ευθεία θα φανούν οι μεγάλες διαφορές. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ετωλοακαρνανία, που είναι ένας χαρακτηριστικός συντηρητικός νομός. Η Νέα Δημοκρατία είχε 40%. Γίνανε τα σκάνδαλα με το Λιβάνο. Ο Λιβανός που είναι μεγάλος παράγοντας της περιοχής. Μετά είχαμε τον Σαλμά, ο οποίος διαφώνησε και τον διαγράψανε.
0: Έχει κάνει και σοβαρές καταγγελίες ο Σαλμάς.
1: Ακριβώς. Μετά ήρθε ο Φεύγας, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού, που θέλει να είναι υποψήφιος στην Ετωλοακαρνανία και είπε ότι θα σωθούμε μόνο αν τα βρούμε με τον Σαμαρά. Αυτό ουσιαστικά είπε, δηλαδή εκφράζοντας τον προβληματισμό ενός συντηρητικού νομού όπου οι αγρότες είναι δυσαρεστημένοι, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τις κοινωνικές επιλογές του Μητσοτάκη, κοιτάει προς την πλευρά Σαμαρά. Επομένως βλέπουμε, έτσι θα πάει νομό προς νομό, θα έχουμε ανακατατάξεις και δυσκολίες. Η Ετωλοακαρνανία είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι πρόκειται να συμβεί και σε άλλους νομούς.
0: Άρα βλέπετε μία κατάρρευση οδηγούμενη προς τις εκλογές, στον δρόμο προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν βλέπω κατάρρευση, αλλά το θέμα είναι είμαστε σε μια Νέα Δημοκρατία της τάξης του 25% που θα πρέπει να δώσει μάχη για να πάρει το λεγόμενο πόνους, ή είμαστε σε μια Νέα Δημοκρατία 30% τουλάχιστον, όπως μας διαβεβαιώνουν οι συνεργαζόμενοι με το Μαξίμου δημοσκόπη. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, τι παρατηρώ εγώ με το έμπειρο μάτι του παλιού παρατηρητή? Πρώτον, ανεβάζουν τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα με τη μέθοδο της κατανομής των αναποφάσεων, δηλαδή όπως λέω χαρακτηριστικά, οι δημοσκόποι αποφασίζουν για τους αναποφάσεις τους. Έχουν φτάσει δηλαδή σε μια δημοσκοπική παράνοια στην Ελλάδα, να δηλώνεις αναποφάσεις τους, αλλά ο δημοσκόπος να αποφασίζει για σένα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Το βλέπουμε λοιπόν σε εξέλιξη. Μετά βλέπουμε ότι όλοι σπρώχνουν προς τα κάτω το Πασόκ. Θεωρώ ότι το Πασόκ έχει πολύ μεγαλύτερη δυνάμεις από ό,τι εμφανίζουν. Και κάπως έτσι σπρώχνουν προς τα πάνω τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τον σπρώχνουν για να τον ξεφουσκώσουν.
0: Το Τζίπρα εννοείται, όχι το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει. Σωστή παρατήρηση. Το πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και τον φουσκώνουν για να τον ξεφουσκώσουν. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι το παίζουν συνεχώς. Παίρνουν έναν από την αντιπολίτευση, ο οποίος θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση τους εξυπηρετεί, με την έννοια δεν φταίει φυσικά ο Τσίπρας, αλλά τον εμφανίζουν ότι είναι περίπου ισοδύναμος ή πάει να γίνει ισοδύναμος με το Μητσοτάκη. Κινδυνεύει η χώρα να ζήσει ξανά την περιπέτεια του 2015, οπότε συσπηρωθείτε και ανεχτείτε τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το σενάριο. Αλλά αυτό το σενάριο του κάποιου που ανεβαίνει και πρέπει να συσπηρωθούν όλοι υπέρ του Μητσοτάκη, το έχουν παίξει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τη βγάζανε δεύτερο κόμμα, αλλά τώρα την έχουν εξαφανίσει. Πήγαν να το παίξουν με την Καριστιανού σε έναν βαθμό και τώρα μετά την κάνανε δεύτερη, μετά τρίτη, μετά τέταρτη, τώρα νομίζω είναι κάπου πέμπτη, σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις. Το ξαναζεσταίνουν με τον Τσίπρα. Επομένως, εντάξει, όλα αυτά είναι προβλέψιμα.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα.
1: Δεν και λίγα.
0: Όχι, αρκετά είναι. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, εντάξει, αν έχετε πάντα τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα, εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως, σε λίγο, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολί», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
2: Από Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα και τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ραδιογάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM.

Φίλες και φίλοι, μάλλον την κάτσα με τη βάρκα. Από το κάτσα, έτσι, για να εξηγηθώ. Γιατί όλοι το μάθανε αυτό πια. Λέει, τι είναι αυτό το κάτσα, τι είναι αυτό το κάτσα. Μετά καταλάβανε ότι επρόκειτο για ένα νομοθέτημα αμερικανικό, το οποίο είχε δημιουργήσει ο Τραμπ στην πρώτη θητεία του, τότε που έβριζε ανηλαιώς μέρα νύχτα τον Ερντογάν, γιατί είχε τα δισεκατομμύρια στην τράπεζα Χαλκ και δεν του δίνε τίποτα, και γι' αυτό το λόγο τον έβριζε. Και από εκεί και πέρα έφτιαξε ένα νομοθέτημα μεγάλο, στο οποίο συμπεριέλαβε πάρα πολλές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή τις έκανε και νόμο τις κυρώσεις, και επιπλέον προσέθεσε σε αυτές τις κυρώσεις και την έξοδο της Τουρκίας από το σύστημα παραγωγής των F-35. Αυτή είναι η ιστορία με 2-3 λόγια, φίλες και φίλοι, έτσι για να καταλάβετε μερικά πράγματα. Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια. Ωστόσο, εχθές απεδείχθη ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για άλλη μια φορά απεδείχθη ότι δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι αόρατος, δεν θα μπορούσε ποτέ να μείνει αόρατος, και φυσικά έφτιαξε τα πράγματα όπως τα ήθελε και όπως φαίνεται ότι τα θέλουν και οι Ευρωπαίοι στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Κυρίως όμως οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για την τσέπη τους. Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν σήμερα, τουλάχιστον για το επόμενο τρίωρο, τετράωρο, ήδη πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ, γιατί σήμερα είναι η δεύτερη σύνοδος, η πρώτη ήταν χθες και τα έχει σκεπάσει όλα, πρέπει να σας πω, στην περιοχή από ενδιαφέρον. Το μόνο που έχει μείνει και το μόνο που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν χθες τη νύχτα, όταν ο Ερντογάν πάτησε το κουμπί πάλι εναντίον του Ιράν και άρχισε να βομβαρδίζει η αμερικανική αεροπορία πολλά σημεία του Ιράν στο στενό του Ορμούς, λέγεται ως αντίπινα κάποιων επιθετικών κινήσεων που είχαν κάνει οι φρουροί της Επανάστασης τις προηγούμενες μέρες. Στο μεταξύ, στη Τεχεράνη βρίσκεται σε φάση πένθους, διότι στις 9 του μήνα κυδεύεται τελικά, μετά από εξαήμερη περιφορά, ο Άλι Χαμενεΐ. Ο Ερντογάν λοιπόν το έκανε σουλτανάτο το ΝΑΤΟ, βεβαίως με τη βοήθεια όλων, και ανεδείχθη ως τον επίσημο συνομιλητή του Προέδρου Τραμπ μπροστά στους Ευρωπαίους, οι οποίοι άρχισαν να υποκλίνονται ο ένας μετά τον άλλον, διότι τα τσέκ τα οποία υπογράφονται, και όπως έλεγα χτες επρόκειτο για ένα χρηματιστήριο ευρέως φάσματος, με τιμές όπου εκεί παίζουν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια, άλλος αγοράζει, άλλος πουλάει, μια αγοραπολισία άνευ προηγουμένου με την τσέπη των Ευρωπαίων πολιτών, η οποία δεν έχει τελειωμό, και αν τελειώσει τότε θα έχουμε κηρύξει την επίσημη καταστροφή της Ηπείρου μας. Είναι σαν το ποδήλατο, δηλαδή όλος αυτός ο ανταγωνισμός εξοπλισμών, που αν χάσεις τα πέταλα τότε θα τα τεινάξεις τα πέταλα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η ανάκαμψη, μετά από όσα ακούστηκαν στη σύνοδο αυτή, η περίφημη ανάκαμψη πάει για βρούβες. Θα εξαφανιστεί, διότι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη όλες προετοιμάζονται για μεγάλη παρατεταμένη οικονομική κρίση. Διότι, φίλες και φίλοι, όταν προσπαθούν να πιάσουν στόχους όπως το 5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας για εξοπλισμούς, η Ευρώπη εξοπλίζεται σαν ασταχκός απέναντι στη Ρωσία. Θέλει βέβαια κάποια χρόνια για να το πετύχει αυτό. Ωστόσο, τα λεφτά πέφτουν από τώρα. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς πέφτουν. Εμείς έχουμε βεβαίως μία δική μας βιομηχανία αμυντική, κάποια οπλικά συστήματα, κάποια πράγματα παράγουμε κι εμείς, νέας τεχνολογίας βεβαίως, οι οποίες κάνουν καλούς τζίρους. Όμως οι μεγάλες, οι βαριές καταστάσεις είναι στην Τουρκία.
η Τουρκία κατόρθωσε να γίνει το νούμερο ένα και ο απαραίτητος πλέον εταίρος της Ευρώπης. Αυτό βεβαίως ο Ερντογάν το πουλάει και δεν είναι παραμύθι, το αγοράζουν όλοι. Και βεβαίως μη φτάσουμε και εμείς εδώ να αγοράζουμε διάφορα όπλα που παράγει η Τουρκία. Έτσι, για να συντηρήσουμε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, γιατί εκεί θα καταντήσουμε στο τέλος με αυτή την κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και κάπως θα αλλάξουν τα πράγματα. Όμως, φίλες και φίλοι, τι πράγματα να αλλάξουν? Όταν το Πασόκ, άκουγα χτες το βράδυ ένα στέλεχος του Πασόκ, δηλαδή άνθρωπο με τον οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης συνομιλεί σοβαρά, δηλαδή δεν λέει ανέκδοτα μαζί του, και έλεγε λοιπόν, και νέος άνθρωπος, ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία ηρεμία με την Τουρκία. Δηλαδή έχουν αποδεχθεί τα πάντα, δηλαδή τι να αλλάξει? Γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης κάνει συσπήρωση πια της Νέας Δημοκρατίας, και ας λένε όλοι για την Ελλάς του Τσίπρα. Έχω αντιρρήσει σε αυτό. Γιατί μιλάμε τον κόσμο κάτω. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια το Πασόκ. Και αφού δεν εμπιστεύεται το Πασόκ, προσπαθεί να δώσει στον Τσίπρα ένα στίγμα ότι είμαστε εδώ, και αν είσαι εντάξει θα είμαστε πάντα εδώ. Και αυτό το σενιάλο, αν θέλετε, ο Τσίπρας πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Και το λαμβάνει από ό,τι φαίνεται, γιατί αν κρίνω από τις αντιδράσεις του στα ομαδικά πυρά που δέχεται από την ημέρα που χάθηκε με τραγικό τρόπο από εγκληματίες στη Θεσσαλονίκη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, η οποία από ό,τι μαθαίνω κηδεύεται αύριο στην Κοζάνη, και μακάρι και η κόρη της αν μπορούσε να είναι εκεί. Γιατί είναι και αυτή τραυματισμένη η κοπέλα, χέρια πόδια κάηκαν, και καταλαβαίνετε ότι περνάει ένα ανυπόφορο, ανήφορο, ψυχικό και σωματικό. Αν λοιπόν λάβω υπόψη μου σοβαρά όλα αυτά τα οποία κάνανε η Νέα Δημοκρατία, συν την έκρηξη, αυτή την τοξική διάρρεια που έπαθε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν όλες αυτές οι επιθέσεις από την Ελλάς, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Τσίπρας θέλει να κρατήσει γραμμή ασφαλείας από όλη αυτή την τοξικότητα στην οποία θέλουν να τον πετάξουν μέσα να κολυμπήσει. Και η τελευταία φράση την οποία έχει δώσει ως μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι ότι δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Δηλαδή έφτασε στο σημείο ο Άδωνης να πει, ας πούμε, ότι το γάρ πολύ της ελλείψεως γεννά παραβροσύνη. Εγώ χτες σας το είπα, αλλά επειδή είχαμε κύριο θέμα κάτι άλλο, δεν μπόρεσα να δώσω περισσότερα στοιχεία. Ο άνθρωπος έφτασε σε σημείο να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες, με αποτέλεσμα να τον αδειάσει ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει το όριο, και όλα αυτά γιατί δεν μπορούσε να πει τα ίδια και χειρότερα, να βρίσει τον Σαμαρά. Σας το είπα και χτες, ο Σαμαράς τεινάζει την μπάγκα στον αέρα στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό δεν θα έχει γυρισμό. Θα έχει πολύ περισσότερο ψωμί το επόμενο διάστημα, και ας είναι και καλοκαίρι και ας είναι και τα μπάνια του λαού και ό,τι θέλετε. Κουπί στη λάσπη θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και όλο το πολιτικό σύστημα, εάν δεν μπει ένας φράχτης σε αυτή την κατρακύλα.

Εμείς ως συνήθως είμαστε αόρατοι σε όλα αυτά τα διεθνή φόρα. Ευτυχώς που ήταν και σύζυγος του Πρωθυπουργού να ακούσει τα εμβατήρια την ώρα που έμπαιναν καμαρωτή-καμαρωτή στο Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, που το έχει χτίσει με το αίμα του ο τουρκικός λαός, και μένει μέσα η κυρία Εμινέ για να φτιάχνει γκουρμέ βούτυρα για τους διάφορους ηγέτες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα και καμένες γιαούρτες, γιατί αυτά είναι στην ουσία τα γεύματα τα οποία προσφέρει. Ήθελε να φτιάξει λοιπόν γκουρμέ με λαβράκια, με αγκινάρες, στο Θεό σας δηλαδή. Αυτά τα πράγματα μόνο η Κάγια Κάλλας μπορεί να τα φάει και να νομίζει ότι τρώει το καλύτερο παστιτσίο της ζωής της. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε παραπέρα. Πολιτισμός σε αυτές τις χώρες δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, μην μας φαίνεται περίεργο το ότι όλοι πάνε να πουλήσουν πράγματα την πραμάτια τους στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν πληρώνει τα δε F-35, τα έχει αποπληρώσει από ό,τι ξέρουμε, και φυσικά θα τα πάρει. Τα 5-6 αεροσκάφη αυτά θα τα πάρει και θα το θυμάστε. Ας λένε ό,τι θέλουν όλοι γύρω-γύρω, είναι γύρω-γύρω όλοι, μες στη μέση ο Μανώλης. Θα πάρει και τους κινητήρες, θα τους στείλει ο Ερντογάν, ο Τραμπ, και φυσικά θα γίνει και η αναβάθμιση των F-16 των τουρκικών. Βέβαια, εμείς από την άλλη πλευρά, από εδώ έχουμε λαμβάνει επίσης F-35. Τώρα το πότε θα πάρουμε δεν το ξέρω, και ούτε είμαι κατάλληλη, διότι δεν κάνω στρατιωτικό ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε, να πάρουμε τον, να βγάλουμε τον μέτρ του στρατιωτικού ρεπορτάζ, πια τον πάρει τον Καρβουνόπουλο, να μας πει κάποια στιγμή πού βρίσκεται όλη αυτή η κατάσταση. Όμως μέχρι στιγμής ξέρουμε αυτά τα οποία μαθαίνουμε και τα οποία λέγονται on camera, έτσι. Ο κύριος Τραμπ γυρίζει από εδώ και από εκεί, και το είπε βεβαίως και μπροστά σε όλα τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά που ήταν μπροστά του εκεί στην αίθουσα που κάναν, υποτίθεται, αυτή την παράφραση, ας πούμε, του Λευκού Οίκου, εκεί μπροστά στους δημοσιογράφους. Του είπε λοιπόν ότι με βοήθησε ο Ερντογάν στην υπόθεση του Ιράν, και αντί να πάει με το Ιράν δεν πήγε πουθενά και βοήθησε τους Αμερικανούς αυτό. Μα καλά, δεν έχει συμβούλους ο κύριος Τραμπ? Δεν ξέρει τι έγινε με τους συμμάχους του γύρω-γύρω? Δεν ξέρει τι έκανε η Ελλάδα για αυτόν? Δεν του έχουν πει? Δεν έβαλε μόνο τη βάση της Σούδας σε ενέργεια, έβαλε και άλλα πράγματα και άλλες βάσεις σε ενέργεια η Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά είπαμε, εμείς είμαστε οι γνωστοί σύμμαχοι, είμαστε τα δικά μας παιδιά που λένε, οπότε τα δικά μας παιδιά τρώνε τελευταία, καταλάβατε, έτσι πάει με τους καλεσμένους. Θα πρέπει όμως ο ελληνικός λαός να κατανοήσει, γιατί εδώ βγήκε εχθές στη συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής, ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των 4-5 χωρών οι οποίες κοντεύουν να φτάσουν το στόχο του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Ότι δεν θα υπάρχει σάλιο σε λίγο καιρό, και μην περιμένετε αναπτύξεις στο κενό που αναδεικνύονται σαν φούσκες που θα σκάσουν. Φούσκα δεν είναι μόνο το πολιτικό σκηνικό, το οποίο ζορίζεται πάρα πολύ και ζορίζει και μας βέβαια πάρα πολύ, γιατί όλη αυτή η αθλειότητα δεν μπορεί να εισπράτεται κάθε μέρα από τον ελληνικό λαό. Ζορίζεται πάρα πολύ και ζορίζει και μας βέβαια πάρα πολύ, γιατί όλη αυτή η αθλειότητα δεν μπορεί να εισπράτεται κάθε μέρα από τον ελληνικό λαό.

γιατί εκεί έχει παραμείνει ένα, η αίσθηση ενός κράτους το οποίο βοηθάει τον πολίτη, δεν τον ξετινάζει από όλες τις πάντες. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Εμείς έχουμε ζητήσει και μας κάνουν το χατήρι, δεν ξέρω τώρα, να μην μας ενοχλήσουν το καλοκαίρι με τη γαλάζια πατρίδα. Και βεβαίως και του χρόνου ο κύριος Μητσοτάκης έχει γάμο, οπότε να μην ενοχληθούμε το επόμενο διάστημα. Τέλος πάντων, μέσα στις πρώτων εκλογών να μην μας ενοχλήσουν με όλα αυτά τα πράγματα στο Αιγαίο, γιατί είναι δύσκολα, είναι... Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι για τους ντόκους, οι οποίοι αρχίζουν και διαψεύδουν και το Μητσοτάκη τώρα ο ντόκος, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα, θα τα δούμε εν καιρό. Γελιότητα δεν έχει όριο, φίλες και φίλοι, και βεβαίως γίνονται και εδώ πράγματα στην Πάτρα, πολλά. Ξαφνικά εκεί που είχαμε τις παραλιούλες μας να πηγαίνουμε να ρίξουμε καμιά βουτιά, εδώ κοντά στο κέντρο της Πάτρας, ξαφνικά αυτές οι παραλίες κηρύσσονται ακατάλληλες και μέσα σ' όλα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Δεν μας είχε ειδοποιήσει κανένας, έτσι, κανένας. Και αυτό το είπα και χθες και θα το λέω κάθε μέρα. Δεν ήταν η δουλειά τους να μας ειδοποιήσουν? Το λιμενικό, άλλη, η περιφέρεια, άλλοι, άλλες αρχές της πόλης. Τι είπε, τι γίνεται εδώ? Είπαμε, ο λαγοκέφαλος δεν είναι, δηλαδή με το που θα σε δαγκώσει δεν πεθαίνεις, όταν τον φας πεθαίνεις. Όταν σε δαγκώσει όμως μπορεί να πας από αιμορραγία. Αυτό είναι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο. Και αν είναι κάποιοι δίπλα σου να σε βοηθήσουν, αν δεν είναι... Λοιπόν, τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι. Μεγάλο θέμα για μένα είναι επίσης η υπόθεση του Ριγανόκαμπου. Εκεί η Ρωμά, ο καταβλισμός στο Ρωμά, δεν μπορεί να γίνει, να τον κάνουν ζάφτη. Από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω, θα έχουμε το Δήμαρχο τις επόμενες μέρες μαζί μας να μας πει ακριβώς τι γίνεται εκεί, γιατί ίσως είναι από τους λίγους που έχει γνώση και επίγνωση του τι συμβαίνει εκεί πέρα. Οι κάτοικοι όμως είναι στα κάγκελα και με το δίκιο τους οι άνθρωποι δεν μπορούν άλλο να αντέξουν. Κάθε μέρα, μέσα σε ένα μήνα, κάθε τρεις μέρες έχουν πυρκαγιά. Γιατί? Γιατί οι Ρωμά δεν καταλαβαίνουν. Πάνε και καίνε τα πάντα για να φύγουν τα φίδια και διάφορα και ποντικοί και τα ρέστα. Και στο τέλος θα φτάσει πάλι η φωτιά στο κέντρο της Πάτρας. Δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, η παραβατικότητα πάει σύννεφο, όμως γύρω γύρω από εκεί μένει κόσμος, μένει και άλλος κόσμος, δεν μένουν μόνο Ρωμά. Λοιπόν, πήγαν στον εισαγγελέα, το θεωρώ μεγάλο ζήτημα ότι μια ολόκληρη γειτονιά, ένα ολόκληρο διαμέρισμα απευθύνεται πλέον απειβδισμένο στην εισαγγελία πρωτοδικών Πάτρας και στον εισαγγελέα, τον ειδικό εισαγγελέα για αυτά τα θέματα, για να πούνε το παράπονό τους. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να μας λύνει τα θέματα της αυτοδιοίκησης ο εισαγγελέας. Αυτή είναι η ιστορία, φίλες και φίλοι. Ούτε περιφέρεια βοήθησε, ούτε ο Δήμος βοήθησε, οπότε πάει λέγοντας. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή που θα είναι εδώ ο Δήμαρχος θα τα θέσουμε όλα τα θέματα αυτά και παρακαλώ πολύ όλοι όσοι μας ακούνε, όλοι οι ακροατές του σταθμού, να είναι έτοιμοι να καλέσουν στο 26 10 390 000, που θα είναι η φωνή του πολίτη, για να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στον ίδιο το Δήμαρχο που θα είναι εδώ ζωντανά στο Ράδιο Γάμα.

0: Φίλες και φίλοι, πάμε μια βόλτα στα αγορά, λίγα διαφημιστικά μηνύματα και μπαίνουμε κατευθείαν στη Φωνή του Πολίτη. Εσείς τηλεφωνείτε στο 2610 390.000.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Θεσσαλία,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η φωνή του πολίτη, 26 10 390 000. Καλέστε μας να σας ακούσουμε, να τα πούμε έτσι μέρες που είναι τώρα. Πιο ξεκούραστοι θα είσαστε πολλοί από εσάς, εκτός αν έχετε πάρει τους δρόμους και πάτε για τίποτα καφεδάκια και τίποτα βουτιές. Όπως και να έχει, το ράδιο Γάμα είναι εδώ, στους 94 μεγάλη κλωστά FM.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν, Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είδες ο Τραμπ, αυτό που σου έχω πει, είναι ο πιο αγράμματος πρόεδρος που υπεράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ ζητούσε, επειδή κάποιον απέβαλε παίχτη της Αμερικής και ζητούσε, λέει, να μην πιάσει κόκκινη. Νόμιζε ότι στον επόμενο αγώνα θα παίξει με 10 η Αμερική.
0: Κοιτάξτε.
1: Για τελείως αγράμματος.
0: Όχι, δεν είναι απλώς αγράμματος. Άλλο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μάθει να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Όχι. Δεν έχει σχέση με το αν είναι αγράμματος ή όχι αυτό.
1: Αλλά είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας πρόεδρος που έχει περάσει. Είναι τώρα με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι ο καλύτερος μου φίλος. Ενώ πριν
0: πεντάρι
1: χρόνια.
0: Ένσταση. Τι θα πει ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας? Ο Ερντογάν του δώσε τα λεφτά από τη Χάλκεμπαν. Δηλαδή όλα τα μαύρα που είχε ξεπλύνει με το ιρανικό πετρέλαιο του τα έδωσε. Λοιπόν, τον πληρώνουνε, αγαπητέ μου, πληρώνεσαι για να τα κάνεις αυτά και να τα λες. Ο Τραμπ δεν είναι κοριτσάκι. Ο Τραμπ σου λέει, τι έχω να κερδίσω, έχω κάτι δεις, μάλιστα. Τι έχω στην Τουρκία, εδώ στο αεροδρόμιο που τον μπάσανε μέσα, που καθυστερήσανε κανένα δεκάλεπτο τέταρτο, πήγα να του δείξουν την αίθουσα που του έχουν γράψει το όνομά του. Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, τέτοια ρεντίκολα και τέτοια ρεζιλίκια, εάν γίνουν στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις το τι έχει να γίνει.
1: Όπου να είναι θα έρθει. Τώρα έχει μυριστεί και το πλεόνασμα που βγάλαμε. Όπου να είναι θα τον φέρει.
0: Ποιος
1: η κυρία Γκυρφόη θα τον
0: δεν
1: φέρει.
0: Δεν πατάει από εδώ, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Να μας πουλήσει για αυτός κάτι.
0: Δεν έχει τίποτα να μας πουλήσει εμάς. Εμείς έπρεπε να του πουλήσουμε την αξία μας, αλλά επειδή δεν την ξέρουμε την αξία μας, κάτσαμε κάτω από τα ήρεμα νερά και κάτω από την μπάρα. Και είμαστε αόρατοι, φίλε μου. Αυτή είναι η ιστορία. Όλοι με δύο κουβέντες.
1: Τώρα κάτι άλλο τώρα με το λαγοκέφαλο που λένε. Ήταν αυτό στην Πλάτ λαγοκέφαλο. Γιατί
0: βέβαια, βέβαια υπάρχουν και στο Ρίο.
1: Τον είδανε το ψάρι.
0: Το είδαν το ψάρι? Δεν είδανε το δάγκωμα δίπλα στην καροτίδα? Το ψάρι δεν το βγάλανε έξω?
1: Το βγάλανε.
0: Γιατί
1: εκεί στην Πλάζ, από ό,τι μου λέει και αδερφό μου που έχει πολλές κρεατολιές, υπάρχουν πολλά μελανούρια και τσιμπάνε. Τα μελανούρια.
0: Μα δεν μιλάμε για τσίμπημα, κύριε μου. Εδώ τη δάγκωσε τη γυναίκα δίπλα στην καροτίδα, λέμε.
1: Εντάξει, εγώ πάω στο καβούρι, δεν είδα τίποτα χθε.
0: Τι να σα πω, δεν ξέρω που πάτε. Τι να σα πω. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω ότι δεν είχε ειδοποιηθεί ο κόσμο. Να προσέχει. Δεν είναι το θέμα. Ψάρια υπάρχουν παντού. Μπορεί να εμφανιστεί και Καρχαρίας. Δεν ξέρω. Το θέμα ποιο είναι? Ότι το λιμενικό και πολλοί άλλοι φορείς, περιβαλλοντικοί κτλ., οι οποίοι μας πουλάνε περιβάλλον και πρασινάδες και πρασινάλογα, να κοιτάξουν να δούνε. Έχουν τον τρόπο να δούνε. Υπάρχουν λαγοκέφαλοι που κυκλοφορούν στην περιοχή.
1: Το λιμενικό περισσότερο σου διαφέρει να γράψει καμιά βάρκα, μα δεν έχει άδεια για ψάρεμα.
0: Αγαπητέ μου, εγώ κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω βαρεθεί πια. Έχω βαρεθεί πια ο κόσμος να διαμαρτύρεται και να γκρινιάζει και εγώ να εισπράττω αυτή την γκρίνια. Το θέμα ποιο είναι?
1: Ας έχουμε βαρεθεί, πρέπει να αγωνιστούμε όμως.
0: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ακριβώς αυτό που λες. Ότι ας μάθουμε
1: τα τέσσερα έφη, πρέπει να αγωνιζόμαστε.
0: Ακριβώς, ας μάθουμε όμως τα δικαιώματά μας.
1: 25 χρόνια όλα τα λέω. Λέω και τα καλά, λέω και τα κακά.
0: Βεβαίως, πάντοτε υπάρχουν και τα δύο.
1: Και εγώ έχω βαρεθεί και εγώ από αυτό που ακούω, που βλέπω πολλές φορές στενοχωριέμαι. Αλλά εντάξει,
0: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το λέμε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτά τα οποία είπα έχουν σχέση και με την παρουσία του Δημάρχου και το λέω σε όλους τους φίλους που ακούνε την παρουσία.
1: Το Δήμαρχο, να μας πει με τα συντριβάνια τι θα γίνει, Ζιχάμ. Τώρα,
0: να έχει πει
1: μήνες,
0: με τα συντριβάνια, Χρυσέ μου. Δεν είναι δουλειά του Δήμου τα συντριβάνια.
1: Να πιέσει όμως και ο Δήμαρχος.
0: Τι να πιέσει, το Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Εντάξει.
0: Όχι εντάξει. Εδώ έγινε χαμός.
1: Πόσο έχουν, 5 μήνες?
0: Όλη την πλατεία θα τη φτιάξει ο Δήμος, εκτός από τα συντριβάνια που είναι έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή είναι η απάντηση, μία και έξω.
1: Τα συντριβάνια, ξέρεις, είναι και στόλισμα της πόλης. Είναι πολύ ωραία, φανταστικά.
0: Όταν θα τα φτιάξουν, γιατί. Όταν τα φτιάξουν σωστά.
1: Αργούνε πολύ.
0: Αργεί το έργο αυτό. Αργεί το έργο αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι ζημιές που έχουν υποστεί μέσα. Από ό,τι έχουν πει οι ειδικοί. Αυτό επίσης που έχει σημασία.
1: Να ψηθεί το παστίτσο, αργεί πολύ.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό το είπαν οι ειδικοί τεχνικοί, δεν το λέω εγώ. Έτσι, ούτε ούτε τουλάχιστον η αντιπολίτευση του Πελετίδη.
1: Πιστεύω σε μια πενταετία να τα έχουμε φτιάξει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Του Δήμου δεν του δίνουν λεφτά καταρχήν, έτσι. Τα λεφτά που πρέπει να πάρει ο Δήμος και ο κάθε Δήμος στην Ελλάδα δεν τα παίρνει κάθε μήνα.
1: Ευτυχώς φτιάξαν αυτό το πεζοδρόμιο που πιέζω εδώ και 5 χρόνια έξω από το κάστρο. Που θυμάστε, το είχαν σκάψει.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
1: Όλοι
0: ναι,
1: οι τουρίστες ναι. Περνούσαν μέσα στη μέση του δρόμου με κίνδυνο τη ζωή του οι άνθρωποι.
0: Ευτυχώς να μάθουν να μην είναι τουρίστες.
1: Κάνανε καμιά πενταετία. Εγώ τους
0: τα πάλι καλά, εντάξει.
1: Ευτυχώς το φτιάξανε και το έχουν φτιάξει ωραίο, εντάξει. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε όρθιοι, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Πραγματικά αυτό που λέγαμε πριν με το φίλο για τους λαγοκέφαλους και για το αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στη μόλυνση, η οποία εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή του Ακταίου Ρίου και σε όλες τις κοντινές παραλίες, λόγω πλέον και του υπερπληθυσμού που παρατηρείται στην Πάτρα. Και αυτό δεν είχε προφανώς προβλεφθεί, αλλά το θέμα είναι ότι μαγαζάτορες, εστιατόρες και όλη η εστίαση που είναι στις παραλίες και που περιμένει τώρα το καλοκαίρι να δουλέψει κάπως και απασχολεί και κόσμο και τα λοιπά, οι άνθρωποι κοντεύουν να τεινάξουν τα πέταλα, δηλαδή δεν ξέρουν από πού τους έχει έρθει. Ο κόσμος απομακρύνεται από τις παραλίες αυτές και μένουν τα μαγαζιά άδεια. Λοιπόν, Ρίο, Ακταίο έχουν ήδη αρχίσει να ανησυχούν σοβαρά, και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και οι κάτοικοι, οι οποίοι είχαν την πρόσβασή τους στη θάλασσα και τώρα φεύγουν από εκεί. Φεύγουν από εκεί. Ας πάμε όμως σε ένα φίλο. Φίλοι, καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Έλειπα.
0: Ναι.
1: Και χάρηκα που μπορώ να μιλήσω μαζί σας.
0: Παρακαλώ, πείτε μας, τι θέλετε.
1: Θα αρχίσω με ένα θέμα που το διαπίστωσα χτες.
0: Ναι.
1: Το μηχάνημα που πήγαινε στα Βραχνέικα, ναι, τους ανήμπορους συνανθρώπους μας στη θάλασσα, ναι, δεν έχει τοποθετηθεί.
0: Μισό λεπτό, μιλάτε για το μηχάνημα των ΑΜΕΑ.
1: Τον ΑΜΕΑ, ακριβώς.
0: Που έχουμε,
1: ακριβώς.
0: Αυτό που είναι ειδικό με τις ράγες.
1: Τη ράμπα, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ακριβώς,
0: που έχουμε και εμείς.
1: Έμαθα, λοιπόν, ναι, έμαθα λοιπόν.
0: Σε ποια περιοχή μου είπατε, μηχάνημα?
1: Στα Βραχνέικα.
0: Στα Βραχνέικα. Μπράβο.
1: Έμαθα λοιπόν, όπου, ναι, συμπτωματικά βρέθηκε ένας εκ των διοικούντων του συλλόγου,
0: ναι,
1: ΑΜΕΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Και,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος δεινοπάθησε να τον βάλουν μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, προφανώς. Είναι πάρα,
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ δύσκολο.
1: Προς πάσα υπεύθυνο, ας κάνει ό,τι μπορεί.
0: Ναι,
1: έμαθα,
0: ναι, ναι,
1: ότι η νομαρχία,
0: ναι,
1: η περιφέρεια τα τοποθέτησε αυτά που ήταν το κουμάντο της. Τώρα, ναι, υπολείπεται ένα κομμάτι που ανήκει στο,
0: ωραία,
1: Δήμο μας.
0: Θα έχουμε το Δήμαρχο την Παρασκευή, ήδη έχει φιξαριστεί, θα τον έχουμε εδώ όλη την ώρα. Και, στη
1: και ένα άλλο πολίτη, θεματάκι, λοιπόν.
0: Έτσι, και ό,τι έχετε βγείτε και εκείνη την ώρα. Δηλαδή τηλεφωνήστε.
1: Θα το πάρεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί θα
1: και
0: είναι
1: άλλο θέμα
0: να απαντήσει. Ναι.
1: Επί την ευκαιρία, επειδή είναι και αυτό σοβαρό, ένα,
0: ναι,
1: σοβαρό,
0: ναι, ναι,
1: θέμα,
0: ναι, ναι,
1: να στηρίξουμε την Παναχαϊκή, ναι, η οποία δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: είναι ένα σωρό τμήματα που πάνε τα παιδιά μας. Και μέσα από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κάνει να λάβει και αυτή ένα ποσοστό.
0: Και γιατί δεν το λαμβάνει, κύριε? Γιατί δεν το λαμβάνει, γιατί δεν το λαμβάνει, λέω.
1: Γιατί όσοι περάσανε από εδώ, τη δημιουργήσανε προβλήματα στην ερασιτεχνική. Δεν ξέρω από πού δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Γιατί υπάρχει αυτή η κακεντρέχεια απέναντι στην ερασιτεχνική, η οποία δεν ανοίγει τα χαρτιά της. Από ό,τι ξέρω,
0: αυτό
1: για εγγραφή
0: πρέπει
1: νέων μελών,
0: αθλητικός,
1: με δικαίωμα.
0: Αθλητικός δικαστής δεν υπάρχει.
1: Εδώ δεν κατάφερε ο Κούγιας με όλα γραφείο τεράστιο
0: πραγματικά,
1: να τα βάλει με
0: πραγματικά,
1: την ερασιτεχνική.
0: Πραγματικά,
1: τώρα,
0: πραγματικά.
1: Έτσι. Τέλος πάντων,
0: προφανώς
1: μπορούμε,
0: είναι στενό το κύκλωμα. Καλά κάνετε εσείς και τα λέτε αυτά για να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί και άλλοι γονείς είναι που έχουν τα παιδιά τους και πού θα τα πάνε? Τα πάνε στην Παναχαϊκή. Έτσι. Λογικό,
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λογικό είναι. Πού να τα πάνε τα παιδάκια και στον αθλητισμό να πάνε κτλ.
1: Έχει πολλά τμήματα.
0: Ναι, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι αυτό, το Υπουργείο Αθλητισμού, ας πούμε, δεν είναι αυτό το οποίο χρηματοδοτεί όλη αυτή την ιστορία.
1: Συγγνώμη, για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Ναι, για την Ελλάδα μιλάμε.
1: Προδοσία, κυρία Τσιμάρα, είχα διαβάσει από έναν αρχαίο φιλόσοφο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να προδώσεις την πατρίδα σου στον εχθρό.
0: Ναι.
1: Προδοσία θεωρείται και όταν έχεις εκλεγεί,
0: ναι,
1: να μπει στα κουμάντα μιας πόλης,
0: να
1: και βλέπεις τη χούβα και
0: να
1: δεν την
0: γίνεις, ναι,
1: θεωρείται προδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το κατάλαβα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε 23.000 μαγαζιά, λοιπόν, στην Πάτρα,
0: ναι,
1: ας φροντίσει ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι με ένα διαρκείας, με ένα διαρκείας φτηνό.
0: Με ένα διαρκείας φτηνό, ναι.
1: Με ένα διαρκείας φτηνό. Και επειδή ο Δήμαρχος θα είναι εδώ, όπως είπατε,
0: α, το πούμε.
1: Μπορούμε να βάλουμε ένα θέμα. Αν μπορεί η Παναχαϊκή νομικά να γίνει εταιρεία λαϊκής βάσης.
0: Αυτό, κοιτάξτε, νομίζω κάτι είχα ακούσει και από το Δήμο και από το Δήμαρχο, κάτι είχε πει. Αλλά γι' αυτό εγώ σας είπα, έχετε το νου σας, την Παρασκευή το πρωί στη Φωνή του Πολίτη θα μείνει ο Δήμαρχος, θα μείνει εδώ να ακούσει κόσμο. Δηλαδή στον αέρα, στον αέρα, αυτό θέλω να πω, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, καταλάβατε.
1: Δεν θα μπορέσετε να το πετύχετε αυτό που θέλετε με τον Δήμαρχο, γιατί είναι μόνο μία γραμμή. και θα γίνει σκοτωμός.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όσο μπορούμε περισσότερους.
1: Πρέπει να το κρατήσετε 5-6 μέρες εκεί.
0: Κοιτάξτε τώρα, δεν πάω να λύσω όλα τα θέματα της Πάτρας. Προς Θεού, θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία, θα ξανάρθει. Αν πάμε καλά αυτή την Παρασκευή, θα κάνουμε και με άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να φέρουμε τον Περιφερειάρχη, μπορεί να φέρουμε και άλλους ηθήνοντες εδώ να μας πούνε τι γίνεται και να απαντήσουν στα ερωτήματα του κόσμου, έτσι. Να γιατί εγώ μεταφέρω του κόσμου τα ερωτήματα, δεν είναι μόνο δικά μου.
1: Θα σας πω κάτι από προσωπική μου εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο έγινε κάποια χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Ο Πελετίδης δεν έχει ανάγκη κανένα κουκουέ για να βγει δήμαρχος.
0: Το ξέρω
1: ο
0: αυτό.
1: Ο Κώστας είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο που πέρασε από το Δήμο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα κάνει αιτήσεις 3 χρόνια ολόκληρα να φέρουν ένα γκάλο.
0: Ναι.
1: Ένα κάδο ανακύκλωσης.
0: Ναι. Το μπλε.
1: Περγάμου το... και Νικαίας.
0: Ναι.
1: Μαρτυράς μου ο πρώην πρόεδρος του Παμικρασιατικού.
0: Ναι,
1: παιδικά.
0: Ναι.
1: Με απανωτές καταγγελίες και πηγαίνοντας εκεί και λαμβάνοντας υποσχέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον φέρανε μία Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Πρωί. Και Πέμπτη απόγευμα τον είχαν πάρει.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Σοβαρά. Μαρτυράς μου.
0: Δηλαδή τώρα εσείς θέλετε ένα κάδο ανακύκλωσης, ένα μπλε κάδο να πούμε.
1: Μα δεν έχει ποτέ, εδώ και 20 χρόνια.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν έχει, γιατί, και ποιος τον παίρνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος τον
1: παίρνει. Δεν ξέρω, αυτοί που υπηρετούν οι υπάλληλοι του Δήμου τι κάνουν, που το έχουν καταγγείλει.
0: Δεν κάνουν τον κάδο οι υπάλληλοι. Μα είναι να τον εφέρουν. Νικαίας και.
1: Περγάμου. Νικαίας και Περγάμου. Έχει εδώ και 20 χρόνια.
0: Εδώ.
1: Στα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε.
1: Δεν
0: για
1: είχε ποτέ κάδο ανακύκλωσης.
0: Ναι, ενώ χρειάζεται γιατί μαζί με τον άλλο κάδο τον πράσινο πρέπει να υπάρχει και αυτός δίπλα για να μπορεί ο κόσμος να κάνει ξεδιάλειμμα.
1: Έχει 2 κάδους εδώ, τους
0: πράσινους.
1: Οποίους τους φέρανε πρόσφατα,
0: ναι.
1: Και είναι και πλημμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πριν
0: δεν μπορούσε να περάσει από δίπλα.
1: Ούτε να πατήσεις
0: το
1: δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαν περάσει ποτέ να τους πλύνουν. Λοιπόν, αυτά τα λίγα να μην σας καταφέρω.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, Παρασκευή. Χαιρετώ.
1: Να πούμε για το διαρκείας της Παναχαϊκής.
0: Μακάρι να εισακουστούμε και να. Εγώ είμαι υπέρ. Πώς να σας πω. Αλλά οι καταστηματάρχες δεν τους βλέπω ζωηρούς, καταλάβατε.
1: Να σας πω κάτι όμως.
0: Θα δούμε τώρα. Για να εστίριο εντάξει.
1: Έλειπα στη Χαλκίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και σας εξομολογούμε ότι μου έλειψε η φωνή σας.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, να είστε καλά και να μας προτιμάτε και να βγαίνετε κατευθείαν στο ραδιογάμα, γιατί δεν σας κόβει κανείς ούτε το βήχα ούτε τον αέρα. 26 10 300 90 000, καλέστε, πείτε τις θέσεις σας, απόψεις σας, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Οι ωραίοι διάλογοι γίνονται μεταξύ διαφωνούντων συμφωνηθέντων.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Άφη.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να πω κάτι για σχετικά με την περιοχή του Ριγανόκαπου.
0: Ναι, ναι.
1: Με την Τρομά. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν ο Δήμος έχει λόγο.
0: Ανήκει στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
0: είστε σίγουρος? Είστε σίγουρος?
1: Βεβαίως είναι πανεπιστήμιο.
0: Να το κοιτάξουμε. Να το κοιτάξουμε.
1: Ήτανε αυτό. Παλιά της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Που πηγαίναν για σκουποδολή οι αστυνομικοί.
0: Ναι.
1: Και μετά πέρασε το πανεπιστήμιο Πατρό.
0: Ναι. Νομίζω ένα κομμάτι ανήκει στο πανεπιστήμιο.
1: Τέλος πάντων, επειδή είμαι από την περιοχή.
0: Α, γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Γνωρίζετε καλύτερα, μάλιστα.
1: Είναι οι πινακίδες ακόμα που λένε Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί είναι εγκατελειμμένο από το Υπουργείο Παιδείας αυτό το πράγμα.
0: Μα
1: γιατί είναι εγκατάλειψη. Δεν φταίει κανένα.
0: Απόλυτη.
1: Έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να έχει φροντίσει να το περιφάξει. Ακόμα
0: να το αξιοποιήσει.
1: Να φτιάξει κάτι για του φοιτητέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που δεν έγινε τίποτα σπουδαίο εκεί. Και
0: εστίες μπορεί να φτιάξει εκεί και τα πάντα.
1: Ακριβώς,
0: και
1: εστίες μπορεί να φτιάξει. Εκεί θα μπορούσαν να γίνουν διαμερίσματα μικρά για να τα.
0: Μικρά, ναι, για τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τα παιδιά που δεν μπορούν.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή. Να είναι όμως ανθρώπινες και να είναι φοιτητές.
0: Όχι, να είναι ωραίες, να είναι αισθητικές και τα λοιπά.
1: Και
0: να μπορεί να ζήσει άνθρωπος μέσα.
1: Να είναι πανεπιστήμιο πάνω από την περιμετρική κατευθείαν στη δουλειά του.
0: Και να πάρει και μια ζωντάνια, ας πούμε, ο τόπος εκεί πέρα, ναι.
1: Βέβαια. Είναι το ανοιχτό πανεπιστήμιο, είναι τόσο.
0: Έχει πολλές σχολές εκεί, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί λοιπόν αυτοί το έχουν καταλήψει και το έχουν αφήσει έρμεο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εν τω μεταξύ, οι Ρωμά που είναι εκεί στην περιοχή,
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι είναι από τα ξένα. Δηλαδή, είναι Βούλγαροι, είναι Ρουμάνοι, είναι.
0: Ναι, είναι αυτούς που φέρνουν, με καραβάνια στην πλατεία Όλγας.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά τους περιφέρουν σε όλη την Πάτρα. Και αφού κάνουν ό,τι κάνουν όλη την ημέρα και βγάλουν ό,τι βγάλουν, τους τα παίρνουν και τους στέλνουν εκεί πάνω, να πούμε, να περάσουν τη νύχτα και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια να ζητιανεύουν σε όλη την πόλη.
1: Και έχουν γίνει φόβος και τρόμος.
0: Ναι, οι άνθρωποι.
1: Παραβατικότητα. Δεν μαζεύεται τίποτα.
0: Και εγκληματικότητα.
1: Πρέπει να γίνει να παρέμβει το κράτος και να το κάνει. Αν ο Δήμος έχει λόγο, εάν θέλουν να έχει λόγο ο Δήμαρχος, τότε ας το παραχωρήσουν να γίνει ένα ωραίο πάρκο.
0: Όχι μόνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πάρκο επειδή το παραχωρούν στο Δήμο. Ας γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις. Και όπως είπατε, ας γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις. Για κάποιο λόγο, κοινωνικό λόγο, να μπορεί η Πάτρα, ας πούμε, να ωφεληθεί. Οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος, δεν είναι ανάγκη να ωφεληθεί όλη η Πάτρα. Ας ωφεληθούν τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν βγει στα κάγκελα εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Δεν υποφέρεται η κατάσταση, δεν υποφέρεται.
0: Όχι, από ό,τι λέει ο κόσμος, μέσα σε 10 μέρες, 4 πυρκαγιές, ασύλληπτο αυτό, κύριε μου, με συγχωρείτε. Δηλαδή, τι αναπνέει ο κόσμος εκεί.
1: Πέρα από το αν είναι αυτό, είδατε με την κοπέλα που τη χτυπήσανε, που βρεθήκανε και τη πήραν την τσάντα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Δεν περνάει τη νύχτα αυτοκίνητο γιο ταχύ. Ακόμα και με άντρες και με αυτό.
0: Είναι άβατο. Μία τρύπα στο νερό, δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, ακριβώς. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα έχουμε και το Δήμαρχο, θα τα πούμε. Αυτά θα τα βάλουμε. Να είστε και εσείς stand-by και να καλέσετε. Πιστεύω ότι επειδή ο Δήμαρχος είναι η πρώτη φορά που θα μας κάνει έτσι τη χαρά και τη τιμή να είναι εδώ για όλη την ώρα, για τον κόσμο έρχεται περισσότερο. Εντάξει, εγώ μπορούσα να του κάνω όπως του έχω κάνει πολλές φορές του Δημάρχου, μια συνέντευξη τηλεφωνική. Αλλά σκέφτηκα ότι είναι καλύτερα, επειδή ο κόσμος το ζητάει, καταλάβατε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ας το δούμε. Να είστε και εσείς stand-by, να τα πούμε όλα. Εγώ σημειώνω ό,τι μπορώ κάθε μέρα από εσάς, ως πακέτο, ας πούμε, ως λίστα. Αλλά καλό είναι και εσείς να πάρετε, να ενισχύσουμε, ας πούμε, όλη αυτή την προσπάθεια. Να δούμε τι θα μας πει. Χαιρετώ, γεια σας, ευχαριστώ.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροτές, είμαστε ακόμα στη Φωνή του Πολίτη. Μπορείτε να καλέσετε στο 2610 390 000, να μας δώσετε το στίγμα σας, να πούμε δύο κουβέντες στον αέρα λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM.

0: Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα την εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι με το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε ορθοί, να προσέχετε τον εαυτό σας και πάντοτε να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, για να ξέρετε τι σας γίνεται και τι γίνεται γύρω σας. Την πραγματική εικόνα, όχι τα παραμύθια και όχι το σανό που πουλάνε. Μην αγοράζετε, μην αγοράζετε. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
0: Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα, εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα, χωρίς τις αισθήσεις του, στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε η Γκάτζο Ντίλο και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλημέρα σας. Φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου, πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενό του ήχου Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ω τι 11 θα πάμε παρεούλα, όπω κάθε μέρα, παρόλο που έχουμε Ιούλιο, καλοκαιράκι, εδώ θα είμαστε μέχρι τέλο Ιουλίου, να πηγαίνουμε πρωινέ εκδρομέ, αλλά και σε τόσο πολύ ωραίε εκδηλώσει μαζί με του ηθήνοντες, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, να τα επικοινωνούμε σε όλους εσάς και εσείς να έχετε την δυνατότητα να τα απολαύσετε. Μείνετε συντονισμένοι, σήμερα θα έχουμε για ακόμα μια μέρα, για ακόμα μια φορά, εξαιρετικούς προσκεκλημένους, αγαπημένο, μάλλον δύο αγαπημένους αχαιούς καλλιτέχνες. Μπάμπης Μακρύς, Καραγκιόζοπαίκτης, έρχεται με αφορμή τις παραστάσεις Καραγκιόζη που δίνονται δωρεάν για όλους εμάς στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας στις γειτονιές της πόλης. Από την άλλη, σήμερα το βράδυ θα έχουμε την χαρά να απολαύσουμε με είσοδο ελεύθερη, να τονίσουμε, Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Για όλο τούτο το μαγικό ταξίδι, τη μουσική εμπειρία, θα έχουμε την μέγιστη τιμή στην πρωινή εκδρομή να φιλοξενήσουμε την διακεκριμένη και διεθνούς φήμης ύψιφωνο κυρία Βασιλική Καραγιάννη, η οποία κατάγεται, όπως είναι σε όλους μας γνωστό, από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Σε πολύ λίγο θα μοιραστούμε καλημέρες. Έτσι θα σας στείλω προσωπικά καλοκαιρινές ημέρες και καλημέρες του Ιουλίου. Πολύ ωραίες παραστάσεις έρχονται στην πόλη μας. 2-6-10-3-90-000. Διότι ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου είναι γεγονός και θα είναι γεγονός και στην πόλη μας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό έργο του Μολιέρου έρχεται στην πόλη μας. Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα, μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει, ακόμα και αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλάει για κάτι βαθιά ανθρώπινο. Το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-λίγο όλοι έχουμε νιώσει. Ο ήρωας του έργου, ο Άργαν, ζει αυτό τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Σατυρίζει ουσιαστικά τις αιμονές μας. Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό, και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης που θα έρθει στον αέρα του Ράδιο Γάμα τις επόμενες ημέρες έρχεται να δώσει στον συγκεκριμένο ρόλο μια σπαρταριστή εκδοχή σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο.

0: έρχεται τώρα ένας αγαπημένος ήρωας με μαζί χέρι-χέρι με έναν αγαπημένο καλλιτέχνη της πόλης. Μάλιστα είναι φαμίλια, αλλά τώρα έχουμε έναν εξ αυτών. Έρε γλέντια θα πω εγώ κάθε φορά. Μπάμπης Μακρύς, καλημέρα, καλώς τον.
1: Καλημέρα Λασανία, καλημέρα στον κρατέ σου.
0: Λοιπόν, φέτος έχουμε Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και έχουμε τον Καραγκιόζη να αλωνίζει.
1: Φέτος ο Καραγκιόζης πάει διακοπές στις γειτονιές της Πάτρας.
0: Διακοπές στις γειτονιές της Πάτρας.
1: Βεβαίως.
0: Πώς το δηλαδή επιμένει τουριστικά στην πόλη, στην αρχαϊκή πρωτεύουσα.
1: Φυσικά, φυσικά. Θα ανακαλύψουμε όλες τις ομορφιές της πόλης μας και ο Μπερντές θα μας και θα πάει στην τροφιά τα βράδια αυτά.
0: Ναι, μάλιστα. Ο Μπερντές λοιπόν μας κρατάει συντροφιά και βρίσκεται στις γειτονιές της πόλης, συγκεκριμένα σήμερα το βράδυ στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Πού θα βρεθούμε και πού θα σε συναντήσουμε?
1: Σήμερα το βράδυ θα παίξουμε στο Σαραβάλι και αύριο θα παίξουμε στην Αγιά, στην πλατεία. Ξεκινάμε αυτήν η στάθμη που θα κάνουμε διακοπές με τον Ξυπόλυτο.
0: Ναι, ναι. Πες μας λίγο, τι θέμα θα έχει?
1: Η παράστασή μας φέτος θα είναι ο Καραγκιόζης και ο Γίγαντας. Είναι μια παράσταση μυθοπλασία, σαν λαϊκό παραμύθι, το οποίο θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους. Αυτό το υποσχόμαστε.
0: Mm-hmm. Μιλάμε με είσοδο ελεύθερη καταρχήν, να πάμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Πολύ ωραία. Ο Καραγκιόζης και ο Γίγαντας. Από πού προκύπτουν όλα αυτά, Μπάμπη μου, που είναι δικά σου, ας πούμε, τα γράφεις εσύ, εξήγησέ μου λίγο.
1: Πολλές παραστάσεις υπάρχουν από το κλασικό ρεπερτόριο με τη συγκεκριμένη δομή, αλλά την παράσταση ο Καραγκιόζης και ο Γίγαντας την ξεχώρισα λόγω του ότι σου δίνει πολύ χώρο να το σχεδιάσεις και να έχεις διάδραση με το κοινό σου. Πιστεύω ότι είναι μια παράσταση η οποία θα μείνει αξέχαστη σε όσους την παρακολουθήσουν.
0: Για ποιο λόγο θα μείνει αξέχαστη?
1: Θα προσφέρει πάρα πολύ γέλιο, θα προσφέρει προβληματισμό, καλό προβληματισμό φυσικά, και θα δώσουμε μία ώρα η οποία θα ταξιδέψει τα παιδιά, θα κάνει τους μεγάλους να θυμηθούν και να γελάσουν και να ξεφύγουν από τις σκέψεις της καθημερινότητας, ας πούμε.
0: Για σένα τι είναι ο Καραγκιόζης όσο περνάνε τα χρόνια?
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, ένας άνθρωπος που λέει αυτά που σκέφτομαι και κάνει τα προβλήματά μας να φαίνονται μικρά. Τα σατιρίζει και τα παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Τα μικροποιεί, δηλαδή, τα ελαχιστοποιεί τα προβλήματά μας.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Τα διακομωδεί γι' αυτό με αυτό τον τρόπο, τα κάνει να φαίνονται μικρά.
1: Τα διακομωδεί και σου δείχνει ότι αυτός περνάει πιο δύσκολα προβλήματα από αυτά που φανταζόμαστε εμείς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οι παραστάσεις τώρα δεν έχουμε μόνο στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας μιλάμε. Τώρα δεν είναι μόνο σήμερα η παράσταση. Να επαναλάβουμε πάλι που είσαι σήμερα, αλλά να πούμε και για την Πέμπτη το βράδυ που θα ζήσουν Καραγκιόζοι, μικροί και μεγάλοι.
1: Ακριβώς. Σήμερα το βράδυ θα μας βρείτε στο Σαραβάλι, στην πλατεία του Σαραβαλίου.
0: Ωραία.
1: Και αύριο το βράδυ.
0: Πέμπτη δηλαδή. Πέμπτη, ναι.
1: Πέμπτη, ναι, ναι. Στην Αγιά, στην πλατεία.
0: Πολύ ωραία.
1: Στο Σαραβάλι, με συγχωρείτε, είμαστε στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου της Εκκλησίας.
0: Α, στο Σαραβάλι, στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου σήμερα. Mm-hmm. Και Πέμπτη, 9 Ιουλίου, στην πλατεία, στην Αγιά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το δικό σου το ταξίδι τώρα ως καραγκιοζοπαίκτης που κάθε καλοκαίρι σε βλέπουμε μία από εδώ, μία από εκεί, θα συνεχιστεί μετά τις συγκεκριμένες έτσι παραστάσεις?
1: Ναι, ναι, φυσικά και συνεχίζεται το ταξίδι για όλο το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Πάτρα με αρκετές παραστάσεις ακόμα. Προβλέπετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, θα πω.
1: Οι παραστάσεις που μας έμαθες το καλοκαίρι να αγαπάμε τον Καραγκιόζη, διότι έφτιαξες και άλλα πράγματα, πειραματίζεσαι συνέχεια με τον αγαπημένο σου ήρωα και συνοδοιπόρο για μεγάλους, θα τις δούμε και το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο να παρουσιάσω κάτι αντίστοιχο, αλλά υπόσχομαι ότι από χειμώνα θα έχετε σύντομα νέα, με νέες παραστάσεις.
1: Εδώ θα είμαστε με το καλό. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια στο έργο σου, να έχεις υγεία, να μας εμπνέεις, να ταυτίζεσαι με τον Καραγκιόζη για να μπορούμε κι εμείς να μπαίνουμε στον Μπερντέ και να είμαστε μαζί σου και να γελάμε και να μικροποιούμε τα δικά μας προβλήματα, να τα ελαχιστοποιούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά.

επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Πέραν από ελληνική λογοτεχνία που κάθε εβδομάδα έχουμε πολύ ωραία έτσι, βιβλία, πολύ ωραίες γραφές, έχουμε και την ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, που για τούτη την εβδομάδα πάλι κάτι διαφορετικό και καλοκαιρινό, ναι, εκεί που τραγουδάνε οι Καραβίδες, Ντέλια Owens. Εκδόσεις Δώμα, 466 σελίδες, με πρώτη έκδοση στην Αμερική 2018 και δεύτερη στην Ελλάδα το 2019 σε μετάφραση Μαργαρίτας Ζαχαριάδου. Πάμε σε καλημέρες όμως τώρα. Πέραν από τα βιβλία, τις γραφές, τα θέατρα, τους κινηματογράφους, έχουμε καλημέρες και πολύ όμορφα πράγματα που μοιραζόμαστε κάθε μέρα. Μα νομίζω όμως η πιο ωραία ευχή της ημέρας δεν είναι μια καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στη Βασιλική, καλημέρα στον Σπύρο, στον Μίλτο, στη Μίνα, στο Θόδωρο, τη Σεμίνα, την Έλλη, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, τον Νίκο, την Ελευθερία. Καλημέρα στην Ειρήνη, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, την Εύη, τον Νίκο, τη Μαρία, τον Γιώργο, τη Γιούλα, τον Παναγιώτη, τη Γεωργία, τη Δωρούλα, τη Σοφία, τον Πάνο, την Ατάσα, την Αγγελική. Καλημέρα!

0: Στον αέρα του Ράδιο Γάμα είστε στους 94 ακριβώς. Πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Σας έχουμε μιλήσει για μια πολύ ξεχωριστή συναυλία που θα γίνει στην πόλη μας σήμερα, Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Νομίζω τέτοιο θέαμα, έτσι, τέτοιου είδους μια μουσική εμπειρία ανάλογη, πολύ δύσκολα μπορούμε να ζήσουμε στην πόλη μας. Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, σήμερα με είσοδο ελεύθερη. Δεν θα μπω στη διαδικασία να περιγράψω, διότι θεωρώ πως έχουμε την ψυχή, έχουμε έμψυχο υλικό, όπου καμαρώνουμε γι' αυτό, μια αγαπημένη αχαιή, την διακεκριμένη διεθνούς φήμης υψήφωνο, κυρία Βασιλική Καραγιάννη, η οποία πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, πως κατάγεται από την αχαϊκή πρωτεύουσα. Μεγάλη τιμή που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Και εμένα ιδιαίτερη χαρά μου που μιλά μαζί σας, αλλά και που επιστρέφω στην πόλη μου.
0: Επιστρέφετε στην πόλη σας με μια ξεχωριστή συναυλία. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, να πούμε, με είσοδο ελεύθερη, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι θα είναι από τις μουσικές βραδιές, από τις συναυλίες που θα ξεχωρίσουν τούτο το καλοκαίρι. Θα ήθελα όμως να μας περιγράψετε εσείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είσαστε στην... πλέον έχετε ζήσει και την τελική ευθεία και τις πρόβες και την αγωνία και όλο αυτό το δημιουργικό άγχος. Θα ήθελα να μας το μεταφέρετε έτσι ώστε να το επικοινωνήσουμε σε όλους τους ακροατές.
1: Βεβαίως. Ναι, και τις αρχικές και τις τελικές πρόβες και το άγχος, αλλά περισσότερο τη χαρά και την ευχαρίστηση που συμπράττω πρώτα απ' όλα με την υπέροχη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, και ακόμα πιο μεγάλη χαρά που ο μαέστρος είναι ο υπέροχος ξεχωριστός Βίρονας Φιδεδής. Ξέρουμε όλη την ιστορία, το βιογραφικό του, το πως έχει προσφέρει στην τέχνη με όλα τα ελληνικά έργα και τις όπερες που έχει ανακαλύψει, από ποιος ξέρει από ποια τσεντούκια του παρελθόντος, τα έχει φέρει στην επιφάνεια, τα έχει ηχογραφήσει και η προσφορά του είναι τεράστια στο κομμάτι της ελληνικής μουσικής.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, διότι έτσι και διαβάσω και το δικό σας βιογραφικό, έτσι με χαρά και καμάρι το λέω, πραγματικά θα ολοκληρωθεί η εκπομπή, διότι γνωρίζουμε για τις μουσικές σας σπουδές, γνωρίζουμε ότι συνεργάζεστε από νεαρή ηλικία με την εθνική λυρική σκηνή, έχετε εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Νομίζω ότι είστε όλοι, ο καθένας, ένα μουσικό σύμπαν, ο καθένας μόνος του απόψε.
1: Σας ευχαριστούμε για τα όμορφα λόγια.
0: Ναι, παρακαλώ, πείτε μας λοιπόν, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, εξηγήστε μας τη συνέχεια, τι θα απολαύσουμε, έτσι, να βάλουμε τους ακροατές μας.
1: Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι δυνάμεις ενωνόμαστε απόψε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και με την υπέροχη ιδέα για το πρόγραμμα του μαέστρου μας, του Βίρονα Φιδεντζή, έχω τη χαρά να τραγουδήσω για πρώτη φορά 4 υπέροχα τραγούδια του πατρινού διακεκριμένου και διεθνούς φήμης συνθέτη, Δημήτρη Λιάλιου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας κύκλος τραγουδιών με 3 όμορφα τραγούδια και ένα ξεχωριστό. Που το έχουμε προσθέσει στο πρόγραμμα για να έτσι λίγο διευρύνουμε και να ακούγονται και τα ελληνικά και πόσο μάλλον πατρινά κλασικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα είχα ξανατραγουδήσει και πραγματικά αισθάνομαι πολύ ευγνώμων που έχω την ευκαιρία, και ειδικά με τον μαέστρο Φιδεντζή που έχει τεράστια εμπειρία πάνω στο ελληνικό μουσικό, ας πούμε, πεντάγραμμο. Mm-hmm. Είναι ο πιο ειδικός μαέστρος, ειδικά για αυτό το ρεπερτόριο. Mm-hmm.
0: Θεωρείτε ότι απευθύνεται έτσι στο ευρύ κοινό, τα συγκεκριμένα ακούσματα, η φιλοσοφία, όλο το κόνσεπτ, αλλά και όλη η μουσική βραδιά. Θα αγγίξει σίγουρα τον απαιτητικό θεατή, αλλά μπορεί να ξεδιπλώσει και να αγγίξει και έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει καθόλου από κλασική μουσική.
1: Εγώ θα σας πω η εμπειρία μου γενικά, επειδή αυτή η ερώτηση είναι πολύ συχνή. Θα σας πω για την εμπειρία μου γενικά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη συναυλία. Ο κόσμος είναι ανοιχτός και θέλει να έχει ακούσματα και από ρεπερτόριο που δεν είναι συνηθισμένος και που δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει.
0: Αυτό πιστεύω. Είναι το σημαντικό. Που είπα και στην αρχή, ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να ζούμε τέτοιες βραδιές στην περιφέρεια.
1: Ναι, και είναι κρίμα αυτό, γιατί σας λέω, βλέπω την αντίδραση, το βλέπουμε και με τις δράσεις της εθνικής λυρικής σκηνής εκτός Αθηνών. Αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και στο τέλος μην μας ξεχάσετε να ξανάρθετε.
0: Μια μυσταγωγία μου περιγράφεται.
1: Είναι κάπως έτσι. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά μου για τα τραγούδια του Λιάλιου που και έχω και ένα αίσθημα έτσι περηφάνειας που είναι από την πόλη μας, ένας πολύ διακεκριμένος με σπουδές στο εξωτερικό συνθέτης του περασμένου αιώνα, το οποίο έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ πολύ σπουδαίο που ο μαέστρος Φιδετζής θέλει να ακούγονται τα έργα, τα συγκεκριμένα τα τραγούδια του, τα έργα του, όπως και ο άλλων Ελλήνων συνθετών του παρελθόντος αλλά και Ελλήνων που ζουν, είναι και τώρα εν ζωή. Αυτό που όμως για μένα είναι επίσης αξιοσημείωτο είναι το επόμενο έργο που θα τραγουδήσω. Είναι το αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου κονσέρτο για κολορατούρα και ορχήστρα του Reinhold Glier. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο το οποίο θα τραγουδηθεί σε δεύτερη πανελλήνια εκτέλεση.
0: Και πολύ απαιτητικό νομίζω.
1: Πάρα πολύ απαιτητικό. Τραγουδήθηκε πρώτη φορά πάλι από μένα για αυτή την τιμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσύ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον Στάθη Σούλη μαέστρο. Τον ηρευόμουν από πολύ μικρή να μου δοθεί ευκαιρία να το τραγουδήσω, όπως και έγινε πέρσι, και τώρα είναι η δεύτερη φορά. Και για μένα είναι πολύ συγκινητικό που αυτή η ευκαιρία και αυτή η ιδέα ήταν του μαέστρου Φιδετζή για να γίνει στην πόλη μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην Πάτρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό με συγκινεί ιδιαιτέρως. Το έργο αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ αντιπροσωπευτικό της εποχής του. Δεν είναι τόσο διάσημος ο Reinhold Glier, ο συνθέτης του ευρύ κοινό, όμως το έργο του είναι εξίσου σημαντικό με άλλους σπουδαίους συνθέτες της εποχής του.
0: Μάλιστα.
1: Γράφτηκε γύρω στο 1943, αν δεν κάνω λάθος, και είναι αντιπροσωπευτικό της εποχής εκείνης, δείγμα δηλαδή της μουσικής εκείνης της εποχής. Το κονσέρτο είναι ιδιαίτερο γιατί, εκτός άλλων λόγων, αντιμετωπίζει την ανθρώπινη φωνή αποκλειστικά σαν μουσικό όργανο.
0: Τι ωραία.
1: Δεν έχει καθόλου στίχους δηλαδή.
0: Μάλιστα. Είναι μια συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και ιστορικών αναφορών ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Δεν έχει καθόλου στίχους και η ψήφωνος καλείται να τραγουδήσει μόνο με το φωνή α, βοκαλίζει το λέμε αυτό στο χώρο της μουσικής. Και επειδή είναι ακριβώς, βγαίνει μόνο φωνή, χωρίς να αρθρώνει λόγια, άρα δεν υπάρχει κείμενο και άρα...
0: υπάρχει ψυχή όμως.
1: Υπάρχει στοιχείο, σαφώς.
0: Υπάρχει, λέω, ψυχή.
1: Η ψυχή πάνω απ' όλα, υπάρχει η ερμηνεία.
0: Η ερμηνεία, η ψυχή, η ενέργεια και η χαρά που πραγματοποιείται το όνειρο.
1: Ακριβώς. Η ερμηνεία και η έκφραση βασίζονται αποκλειστικά πάνω στη φωνή και βγαίνει μέσα από την ψυχή. Και αυτό δίνει και μια ελευθερία βεβαίως στην ερμηνεύτρια. Δεν την περιορίζει το κείμενο που θα πρέπει να έχει μια πιο συγκεκριμένη και συγκεκριμένα στοιχεία να την περιορίσουν πάνω στην ερμηνεία της. Είναι
0: ωραία.
1: Μόνο η μουσική και αυτό είναι υπέροχο για μένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δίνει και δυνατότητες να φανεί και η φωνή, αλλά είναι και απαιτήσεις τέτοιες που δεν μπορεί να μην φωνεί. Έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αρκετά λυρικό και δραματικό και πολύ, μπορώ να πω, ξυπνάει πολύ εσωτερικά συναισθήματα και στη τραγουδίστρια, αλλά πιστεύω και στο κοινό. Ενώ το δεύτερο, πιο γρήγορο, σε ρυθμό βάλς, είναι άκρος δεξιοτεχνικό. Εκεί απαιτούνται ιδιαίτερες φωνητικές δυνατότητες.
0: Νομίζω ότι μας περιγράφεται ένα καμβά. Ένα καμβά με μελωδίες.
1: Χαίρομαι πολύ που θα ακουστεί αυτό το έργο στην πόλη μου και θα λέω είναι η δεύτερη φορά που ακούγεται στη χώρα μας. Λόγω της δυσκολίας του δεν αποφασίζει εύκολα κάποια ψήφωνας να το τραγουδήσει. Πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη, την κατάλληλη φωνή για αυτό το έργο.
0: Κατάλαβα,
1: και τις δυνατότητες φυσικά.
0: Λοιπόν, θα θέλατε να συμπληρώσετε, κυρία Καραγιάννη, κάτι άλλο για τους συνοδοιπόρους, για όσους ανθρώπους έχουν φροντίσει για αυτή τη βραδιά, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι που δεν φαίνονται όταν δημιουργούνται τόσο όμορφα πράγματα.
1: Σίγουρα. Έχουμε ήδη αναφέρει τον Εμπνευστή, που είναι
0: εννοείται
1: ο μαέστρος Βίνας.
0: Εννοείται.
1: Η εκπληκτική Φιλαρμόνια Ορχήστρα και ο μαέστρος Νίκος Μαλιάρας, ο οποίος τη στηρίζει. Αυτά και μόνο είναι πολύ πολύ σπουδαίοι παράγοντες για να υλοποιηθεί μια τέτοια ιδέα. Όμως φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, το οποίο αγκαλιάζει και φιλοξενεί μια τέτοια δουλειά και μια τέτοια πώς να πω, καλλιτεχνική δημιουργία, γιατί χωρίς τις ευκαιρίες να παρουσιάζονται οι δικές μας οι δουλειές, η δικιά μας η αγάπη για την τέχνη, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να την κάνουμε κι εμείς.
0: Σωστό. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε με πολύ αγάπη να απολαύσετε το υπέροχο πρόγραμμα.
0: Ευχαριστούμε.

Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, Μεζόνος 54-56, Ακροτηρίου 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου κι αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί. Αυτοπροσώπως τρέχει πρόταση και πρόκληση μαζί για όλους εμάς. LG 75 ίντσων, μόνο 750 ευρώ με το home cinema μαζί. Εστιατόριο Σούσουρο. Όποιος δεν το ξέρει, οφείλει το καλοκαίρι του 2026 να το μάθει. Παραλία Ψανής, στην πανέμορφη Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66, από το πρωί με καφεδάκι, στη συνέχεια με όλα τα καλοκαιρινά, με ζεδάκια και τα λοιπά, και καταλήγουμε μεσημέρι και βράδυ με μεσογειακή κουζίνα, με διακρίσεις κιόλας. Υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας, είτε το γάμο, είτε τη βάπτιση.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρωινής εκδρομής και για σήμερα. Ακολουθεί Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν παρέα με μας στον αέρα του Ράδιο Γάμμα. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής Ναύ, Πακτός Ναυμαχίας 66, καλοκαιρινές στιγμές στην Ναύπακτο Παραλία Ψανής με Σούσουρο καταστάσεις. Αυτό λέμε μόνο αύριο το πρωί μαζί.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολί», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Σήμερα 8 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Καθημερινά θυμίζουμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα στην παρέα μας με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές στην κονσόλα του ήχου, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Μια ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σημερινή, στην οποία μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε μια προσωρινή ηρεμία στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και αυτό διότι σήμερα δεν υπάρχει το παραμικρό παιχνίδι, αφού χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε τυπικά η φάση των 16 και έχουμε πλέον μπροστά μας τα 4 ζευγάρια των προημιτελικών, τα οποία ξεκινάνε κανονικά την δράση από αύριο το βράδυ. Είσαι παλικάρι, γεια σου ρε αλεφαντέ, κρατά όσο μπορείς. Τελευταίες δύο δραματικές προκρίσεις, φίλες και φίλοι, από το χθεσινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Πρώτα απ' όλα με την Αργεντινή, η οποία έκανε μια επική ανατροπή στον αγώνα με την Αίγυπτο, αφού βρέθηκε να χάνει μέχρι το 20 λεπτό με 2-0, αλλά τελικά επικράτησε με 3-2 και προκρίθηκε πανηγυρικά στην φάση των προημιτελικών. Στην πόλη σκοτούρα μου. Ενώ λίγο αργότερα στη διαδικασία των πέναλτι προκρίθηκε η Ελβετία με αντίπαλο την Κολομβία, αφού μετά από 120 αγωνιστικά λεπτά οι ομάδες έμειναν στην λευκή ισοπαλία με 0-0. Γιατί να σ' αγαπήσω. Να θυμηθούμε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα και συνοπτικά τι έγινε στην φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου σε όλα τα παιχνίδια. Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1, Βραζιλία Νορβηγία 1-2, Μεξικό Αγγλία 2-3, Πορτογαλία Ισπανία 0-1, Αμερική Βέλγιο 1-4, Αργεντινή Αίγυπτος 3-2 και Ελβετία Κολομβία 4-3 στα πέναλτι. Και μετά λοιπόν από όλα αυτά θα έχουμε τις επόμενες 4 ημέρες 9-7 πρώτα απ' όλα τον πρώτο πάρα πολύ μεγάλο προημιτελικό Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μήνα Ισπανία-Βέλγιο, 12 Ιουλίου Νορβηγία-Αγγλία και επίσης 12 Ιουλίου Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά είναι τα 4 πολύ μεγάλα ζευγάρια πλέον των προημιτελικών του Μουντιάλ για το 2026.

0: Από ό,τι βλέπετε και βλέπουμε, φίλες και φίλοι, από τον σχηματισμό πλέον των τεσσάρων ζευγαριών στα προημιτελικά, λείπουν έτσι αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου από την τελική αυτή ευθεία της διοργάνωσης. Και έχουμε μια οκτάδα ομάδων πλέον στα προημιτελικά, από τις οποίες οι έξι είναι από την Ευρώπη, μια ακόμη επίδειξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Τα μάτια σου τα ράβει, κάπως σου γελούν όταν γλυκό κοιτάζει.
0: Μπαίνουμε λοιπόν και εδώ σιγά σιγά στην τελική ευθεία για να έχουμε πρώτα απ' όλα τους δύο ημιτελικούς και βέβαια την κορυφαία στιγμή, τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Μιλάμε για μια διοργάνωση, θυμίζουμε ότι μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία έβαλε μπροστά, φίλες και φίλοι, από τις 11 Ιουνίου και σήμερα που έχουμε 8 Ιουλίου πλέον έχουμε φτάσει στα πολύ πιο κρίσιμα παιχνίδια που είναι τα προημιτελικά.

Είναι και αυτή βέβαια μια τρανή απόδειξη για το πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός όταν έχουμε ποδοσφαιρική και όχι μόνο δράση σχεδόν καθημερινά.

Και όταν μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μιλάμε για την φετινή πιο σπουδαία διοργάνωση του καλοκαιριού, αφού σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα και ειδικά με το μπάσκετ, το φετινό καλοκαίρι δεν υπάρχει παραμικρή έτσι πολύ μεγάλη διοργάνωση, είτε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είτε παγκόσμιο κύπελο.

Και παρότι σήμερα δεν έχουμε, έχουμε διακοπή ουσιαστικά, έχουμε μια προσωρινή ανάπαυση των ομάδων στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και η σημερινή ημέρα όμως έχει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού ξεκινάνε οι προκριματικοί στο Champions League και το Conference League. Όπου εδώ βέβαια με το καλημέρα έχουμε τις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά σιγά σιγά και εδώ μπαίνουμε πλέον στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου σε ό,τι αφορά πλέον τις ευρωπαϊκές συλλογικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Και σε μια ακόμη χρονιά στην οποία περιμένουμε ελληνικές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει μια ακόμη καλύτερη συνέχεια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί και πάρα πολύ ψηλά στην βαθμολογία της UEFA. Και μια καρδιά φουρτουνιάζει. Από αρχίσαμε και σήμερα όπως πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα την αθλητική ενημέρωση ποδοσφαιρικά, πάμε τώρα σιγά σιγά και στα δικά μας με την Παναχαϊκή, όπου και εδώ επικρατεί έτσι ένας αρκετά μεγάλος μεταγραφικός οργασμός για τον σχεδιασμό της ομάδας για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, παρότι ακόμη επίσημα δεν υπάρχει, το θυμίζουμε, η παραμικρή ενημέρωση.

Η μοναδική επίσημη ενημέρωση που υπάρχει μόνο και μόνο από την Παναχαϊκή μέχρι στιγμής αφορά τους 14 ποδοσφαιριστές από το φετινό έμψυχο δυναμικό της ομάδας, οι οποίοι αποτελούν παρελθόν. Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για τους Αγγελόπουλο Αντώνη, Βατή Γιώργο, Βερβίτα Βασίλη, Γασπαρινάτο Παναγιώτη, Γερολιμάτο Λεωνίδα, Κατσαΐτη Κωνσταντίνο, Κάντα Δημήτριο, Μουλά Κωνσταντίνο, Ντούνι Χαράλαμπο Πανταζόπουλο, Γιώργο Πετράτο Ηλία, Σμπόρα Κωνσταντίνο, Τσεκούρα Κωνσταντίνο και Τσιρίνη Γιώργο. Και βέβαια πάρα πολύ καλά έκανε η Παναχαϊκή, η οποία τους ευχαρίστησε και δημόσια, διότι πραγματικά και αυτοί οι παίκτες όπως και όλοι οι υπόλοιποι φέτος έβαλαν μια πάρα πολύ μεγάλη πλάτη στην ομάδα κάτω από πάρα πολύ δύσκολες γενικότερα συνθήκες, για να μπορέσει η Παναχαϊκή να επιβιώσει, για να μπορέσει η Παναχαϊκή να παραμείνει κάτοικος της τρίτης εθνικής.

0: Επειδή ακριβώς ήδη έχουμε μέχρι τώρα 14 αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίοι τελικά δεν θα είναι και μόνο και μόνο το νούμερο αυτό, ενδεχόμενα το νούμερο θα μεγαλώσει λίγο αργότερα. Προφανώς λοιπόν από εδώ και πέρα περιμένουμε να ανακοινωθούν και πάρα πολλές μεταγραφές από την Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Και που δεν τη χαλάει ποτέ τα γούστα.
0: Ουσιαστικά φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε για μια άλλη Παναχαϊκή σε σχέση με την φετινή χρονιά, η οποία θα παρουσιάσει του χρόνου ενώπιον των φίλων της. Κάτι και αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο όταν μιλάμε για μια Παναχαϊκή η οποία τη νέα χρονιά θέλει να έχει μια μόνο και μόνο πρωταγωνιστική διαδρομή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

0: Και
1: για να συμβεί αυτό, δηλαδή να δούμε μια παναχαϊκή με καθαρά βλέψεις τίτλου, πρέπει να παρουσιαστεί και μια άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μια άλλη παναχαϊκή η οποία θα συνδυάσει και την εμπειρία αλλά και το ταλέντο του έμψυχου δυναμικού της. Όπως συμβαίνει πάντα, έτσι και τώρα την περίοδο αυτή, παρότι στην Παναχαϊκή δεν λέγεται επίσημα, το λέμε και πάλι το παραμικρό, έχουμε αρκετές διαρροές ονομάτων ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι κοντά στην Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.
2: Να κλάψει όλος ο δουνιάς με το παραπονό μου.
1: Εκείνο το οποίο προσπαθεί, εκείνο το οποίο θέλει να κάνει το φετινό καλοκαίρι η Παναχαϊκή, είναι να μπορέσει να κατεβάσει στην Πάτρα αρκετούς έμπειρους ποδοσφαιριστές με δέλεαρ την επιστροφή της Παναχαϊκής μετά από μία χρονιά στον επαγγελματικό χώρο και την Super League 2.

0: Όχι, έτσι.
1: Λοιπόν, η Παναχαϊκή είναι πάρα πολύ κοντά. Πρώτα απ' όλα στην επιστροφή του Μουστακόπουλου στο έμψυχο δυναμικό της μετά από πολλά χρόνια.
2: Και η όμορφη καρδιά μου που έχω εγώ καταστραφεί.
1: Να φτάσει πάντα διακριτικά και μια άλλη σημαντική προσθήκη του Βασιλόγιαννη. Μια προσθήκη όμως η οποία μέχρι τώρα συναντά πάρα πολλά και διάφορα εμπόδια, με πρώτα απ' όλα το οικονομικό. Αλλά παρόλα αυτά η Παναχαϊκή επιμένει, η Παναχαϊκή παρακολουθεί και τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση.

Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ονόματα ομάδων και από την τρίτη εθνική κατηγορία, τα οποία λέγονται, γράφονται και ακούγονται ότι θα αποτελέσουν μέλη πλέον της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά. Μένει να το δούμε και αυτό σιγά σιγά και επίσημα το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς 24 Ιουλίου η Παναχαϊκή ξεκινάει την προετοιμασία και μέχρι τότε θα έχουμε προφανώς έναν πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό βαθμό της εικόνας του έμψυχου δυναμικού.

Παναχαρική, λοιπόν, η οποία προσπαθεί να φτιάξει έτσι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα για τη νέα χρονιά, θέλοντας να στείλει το μήνυμα με το καλημέρα ότι πλέον θα δουν όλοι μια άλλη Παναχαρική σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Μιλάμε για μια Παναχαϊκή, η οποία πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κατακτήσει το πρωτάθλημα στον όμιλό της και εν συνεχεία να πάει στα μπαράζ, όπου εκεί να διεκδικήσει και να πάρει το ένα από τα 4 πολυπόθητα εισιτήρια που οδηγούν τη νέα χρονιά, την Super League 2.

Είναι μια αποστολή, φίλες και φίλοι, η οποία ούτε πάρα πολύ δύσκολη είναι για την Παναχαϊκή, αν παρουσιάσει όπως περιμένουμε όλοι μια πάρα πολύ πιο δυνατή και έμπειρη ομάδα, αλλά ούτε και θα έχει έτσι ένα πάρα πολύ εύκολο έργο και τη νέα χρονιά. Και που το...

Διότι σίγουρα η Παναχαϊκή δεν πρόκειται να παίζει μόνη της τη νέα χρονιά. Θα έχει και άλλους αντιπάλους οι οποίοι και αυτοί θα θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, φίλες και φίλοι, να πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε και σε ποιον όμιλο τελικά θα αγωνιστούν οι κοκκινόμαυροι. Για να έχουμε και μια πρώτη ουσιαστική εικόνα γύρω από την δυναμικότητα των αντιπάλων που θα βρει στον δρόμο της.

Παναχαϊκή, η οποία παράλληλα έχει σχεδόν έτοιμο και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα, τα πλαίσια της προετοιμασίας της φιλικά, τα οποία προφανώς και αυτά θα ανακοινωθούν σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Πάντως είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι βλέπουμε ειδικά και ο τελευταίο αυτό ακόμη χρονικό διάστημα ότι υπάρχει έτσι πάντα μια αισιοδοξία, αλλά πάρα πολύ συγκρατημένη από τους φίλους Παναχαϊκής, και αυτό νομίζω ότι το δικαιολογεί όσα έχει περάσει, όσα έχει τραβήξει η ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γυρνώ με στα στενά σοκάκια.
0: Και σίγουρα να μπορέσει να πείσει η Παναχαϊκή να έρθουν εδώ στην Πάτρα μερικά έτσι πιο ηχηρά ονόματα από τη μεταγραφική αγορά, είναι και αυτό μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή με την εικόνα που έχει μέχρι σήμερα δυστυχώς ο κοκκινόμαυρος σύλλογος.

ότι όμως και από την άλλη πλευρά γίνεται ομολογουμένως έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από το νέο διοικητικό σχήμα της Παναχαϊκής, είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητεί κανένας. Άλλωστε και οι ίδιοι φίλες και φίλοι θέλουν με το καλημέρα τη νέα χρονιά να δουν μια Παναχαϊκή η οποία θα πάει σε μια πρωταγωνιστική διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος, προσφέροντας παράλληλα και ένα αρκετά καλό θέαμα στο κοινό της Πάτρας.

0: Από την άλλη πλευρά τώρα εκείνος ο οποίος δεν περπατάει ακόμη, έχει κολλήσει έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το γηπεδικό με την θύρα 3. Μια θύρα 3 η οποία πάρα πολύ δύσκολα ακόμη θα ανοίξει στο γήπεδο της Αγιάς.
1: Με φερίζει την καρδιά μου βασανίζει.
0: Διότι για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει και πάλι η θύρα 3 πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα έργα, πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη των ανθρώπων της Παναχαϊκής και ακόμη στο θέμα αυτό δεν έχουμε το παραμικρό ουσιαστικό βήμα. Και όπως πηγαίνουν τα πράγματα στο κομμάτι αυτό και τη νέα χρονιά, οι φίλοι της Παναχαϊκής στην Αγία θα βολευτούν μόνο και μόνο με την θύρα 2, την θύρα των επισήμων όπως λέμε.

ομάδες ο καθένας, διότι είναι πάρα πολύ πιθανό σε κάποιους ομίλους τελικά να έχουμε λιγότερες ομάδες. Διότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες ακόμη και από το περιβάλλον της ΣΕΠΟ, λογικά δεν θα έχουμε και τις 120 ομάδες οι οποίες δικαιούνται συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά και παράλληλα από την άλλη πλευρά η ΕΠΟ είναι μάλλον δύσκολη στο να καλέσει άλλες ομάδες για να πάρουν τη θέση τους. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό σενάριο είναι κάποιοι όμιλοι τη νέα χρονιά από τους 10 συνολικά να μην έχουν 12 αλλά λιγότερες ομάδες.

0: Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα θετικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, στην καθημερινή όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Παρέα μας και σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές στην κονσόλα του ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Ένα χρόνο ζει. Λέγαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει μια πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα για τη νέα χρονιά, με πρώτη βέβαια και βασική φροντίδα να μπορέσει να παρουσιάσει μια πολύ δυνατή ομάδα στο χορτάρι. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο ήδη από τώρα είναι ότι θα έχουμε έτσι αρκετές μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών από διάφορες άλλες ομάδες. Χωρίς να αποκλείεται να δούμε και επιλογές από την ξένη μεταγραφική αγορά, καθώς και στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική, κάθε ομάδα δικαιούται να έχει έτσι αρκετούς ξένους παίκτες.

Άλλωστε, για να μπορέσει η Παναχαϊκή να πάρει το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, μόνο και μόνο αν μπορέσει να παρουσιάσει και μια πολύ ισχυρή ομάδα, θα ελπίζει για κάτι τέτοιο.

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τώρα σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα που θα πληροφορηθούμε και επίσημα από την Παναχαϊκή το πώς θα είναι η εικόνα του έμψυχου δυναμικού της ομάδας. Είναι ακόμη σημαντικό ότι δύο από τα βασικά στελέχη της φετινής χρονιάς, Καμπεράη και Νηφορόπουλος, συνεχίζουν κανονικά με την κοκκινόμαυρη ομάδα.

0: χαιρετισμό.
1: Και προφανώς στην Παναχαϊκή θα υπάρχουν και τη νέα χρονιά κάποια Πατρινόπουλα, παρότι αυτό μένει να δούμε αν θα είναι πλέον και τη νέα χρονιά σε έναν πάρα πολύ μεγάλο ή μικρότερο βαθμό. Παναχαϊκή, η οποία πάντως ετοιμάζεται, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, να κάνει και μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών, καθώς πρέπει να έχει έτσι το λιγότερο και 8 νέους παίκτες γεννηθέντες το 7 και το 8 στο έμψυχο δυναμικό της.

Και λογικά οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, τα διοικητικά στελέχη αλλά και η τεχνική ηγεσία κοιτάζουν κάθε λεπτομέρεια για να παρουσιαστεί μια ομάδα από την οποία δεν θα λείπει το οτιδήποτε αγωνιστικό για τη νέα σεζόν.

0: Μαθαίνουμε τώρα σιγά σιγά τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά. Πρώτα απ' όλα, χθες το απόγευμα είχαμε την επίσημη παρουσίαση του Dirk Bauermann στον πάγκο του Απόλλωνα. Μια επίσημη παρουσίαση στην οποία με το καλημέρα ο Γερμανός φρόντισε να είναι πάρα πολύ μετρημένος και πάρα πολύ συνεπής στα λόγια του.
1: Κερνούσες χάπια και φιλιά και απόψε ίσως να σε σαν...
0: Λέγοντας χαρακτηριστικά, φίλες και φίλοι, ότι ο Απόλλωνας θα είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό με τον ίδιο σε σχέση με την τελευταία φετινή χρονιά, στην οποία έχει δει μέχρι τώρα όλα τα παιχνίδια του Απόλλωνα.
1: Και πονώ.
0: Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί από τώρα με το καλημέρα την άνοδο της ομάδας του Απόλλωνα στην Elite League. Διότι όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, είπε ο Μπάουερμαν, και τα πάντα μπορεί να συμβούν, όλα είναι πιθανά. Στάθηκε όμως ο Γερμανός τεχνικός του Απόλλωνα και σε μια άλλη πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, ότι δηλαδή θέλει και θα παρουσιάσει με τον ίδιο ο Απόλλωνας μια έτσι νεανική, μια ταλαντούχα ομάδα με πεινασμένους πραγματικά, όπως είπε, αθλητές, για να δίνουν σε κάθε παιχνίδι ό,τι καλύτερο μπορούν.
2: Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα.
0: Και επειδή μάλιστα ρωτήθηκε ότι ο κόσμος του Απόλλωνα και γενικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από τον κόσμο, τόνισε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι θα προσπαθήσει με την εικόνα την οποία θα βγάλει αγωνιστικά ο Απόλλωνα στη νέα χρονιά να κερδίσει ακόμη και την υπομονή του κόσμου γύρω από την ομάδα. Δεν έκρυψε ακόμη ότι η συνεργασία με τον πρόεδρο του Απόλλωνα και φίλο του Γιάννη Χριστόπουλο και μαζί με τον Κώστα Τζαμάκο, οι τρεις τους σχεδιάζουν τον αγωνιστικό, την αγωνιστική ομάδα για τη νέα χρονιά, αφού ο ίδιος δεν ξέρει καθόλου σχεδόν την ελληνική πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν έτσι μια πάρα πολύ μετρημένη, μια πάρα πολύ προσεκτική, σοβαρή παρουσία του Dirk Bauermann στον Απόλλωνα. Μια παρουσία η οποία σίγουρα σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου θα βάλει την δική της φραγίδα, όπως και πριν από 26 χρόνια στην ομάδα.

0: προφανώς και στον Απόλλωνα, όπως και με την Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά και με τον Απόλλωνα μπασκετικά, σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα έχουμε μεταγραφικά νέα, μεταγραφικές ανακοινώσεις.
1: Παιδί μου αλλιώς.
0: Καθώς μέχρι στιγμής και τουλάχιστον πάντα επίσημο ο Απόλλωνας έχει προχωρήσει μόνο και μόνο σε μία μεταγραφή του νεαρού Μελαδιανού Γκάρ από τη Χάντ. Ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, το οποίο σίγουρα με τη φανέλα του Απόλλωνα θα έχει την δική του ευκαιρία για το παραπάνω βήμα στην καριέρα του.
1: Δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι
0: κάνει. Να δούμε ακόμη το πώς θα κινηθεί ο Απόλλωνας από την ξένη μεταγραφική αγορά και ποια θα είναι τελικά η επιλογή των ανθρώπων του για τον ξένο παίκτη που δικαιούται.
1: Σου είμαι και σκλάβα.
0: Βέβαια και ο Απόλλωνας περιμένει να πληροφορηθεί σε ποιον όμιλο θα παίξει τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1, αφού και εδώ ακόμη από την Ομοσπονδία δεν έχουν ανακοινωθεί οι τρεις συνολικά όμιλοι της νέας σεζόν.

μια εκδήλωση στην οποία είχαμε έτσι και μια αρκετά μεγάλη παρουσία των φίλων αλλά και των διοικητικών στελεχών του Απόλλωνα στην πρώτη αυτή επίσημη του Dirk Bauerman. Προπονητής ο οποίος πάρα πολύ δύσκολα χαμογελάει, φίλες και φίλοι, προπονητής ο οποίος είναι Γερμανός, είναι λάτρης πειθαρχίας, λάτρης της πάρα πολύ σκληρής δουλειάς, και αυτό θα το δουν προφανώς και οι παίκτες του Απόλλων το ξεκίνημα της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά.

πάθημα στο οποίο δεν θα έχουμε ουσιαστικές αλλαγές. Μιλάμε για την μπασκετική Nations League 1. Σε σχέση με φέτος δηλαδή και πάλι του χρόνου κανονικά θα έχουμε την διαδικασία των play-off αλλά και των play-out. Σύμφωνα με αυτά τα οποία ήδη έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Ακόμα λοιπόν ο οποίος και αυτό σιγά σιγά θα μπει το επόμενο χρονικό διάστημα λίγο μετά τις 15 Αυγούστου στα βάσανα της καθημερινής προπονητικής δουλειάς στο γήπεδο. Μια προετοιμασία η οποία και την φετινή χρονιά θα γίνει κατά βάθος στην περιβόλα. Μια περιβόλα η οποία πλέον διαθέτει όλες τις ανέσεις έτσι ώστε να γίνει πραγματικά η δουλειά την οποία θέλει ο κάθε προπονητής την πρώτη αυτή φάση. Και τα πρώτα δείγματα γραφής του Απόλλωνα του Ντέρκ Μπάουερμαν θα εμφανιστούν που αλλού στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδας που θα ξεκινήσει πριν από το πρωτάθλημα της Nations League 1.

Τώρα σε περίπου μισή ώρα και κάτι θα έχουμε στην Γενέβη την κλήρωση των αγώνων του Προμηθέα στον προκριματικό γύρο του Basket Champions League της FIBA. Μια διαδικασία στην οποία συνολικά έχουμε πάρα πολλές ομάδες, 24, για να δούμε μόνο και μόνο τις δύο τελικά οι οποίες θα μπορέσουν να πάρουν το προνομίουχο εισιτήριο ανώτερης παρουσίας στους ομίλους της διοργάνωσης. Για να μπορέσει να τα καταφέρει στο δικό του μονοπάτι που θα κληρωθεί ο Προμηθέας, θα πρέπει να κάνει το λιγότερο 4 προκρίσεις. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η οποία προσφέρεται στην πατρινή ομάδα του Γιώργου Βόβορα για να δώσει και 4 πάρα πολύ δυνατά φιλικά ουσιαστικά παιχνίδια εν ώψη της νέας χρονιάς στο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Και το λέμε αυτό επειδή πάρα πολύ απλά ο Προμηθέας, αν δεν μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος στον προκριματικό γύρο του Champions League, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά απευθείας ομίλους του FIBA Europa Cup. Κάπου κι εσύ αγόρι μου, κάπου κι εσύ αγόρι μου. Και οι δύο πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε και ο Προμηθέας όπου κι αν παίξει θα έχει την ευκαιρία του να κάνει μια πάρα πολύ καλή διαδρομή. Είχαμε και επίσημα την τελευταία μεταγραφή από την ξένη αγορά του Απόλλωνα, του Αμερικάνου Άσου, του Αμερικάνου Playmaker Σάνον Εβάνς. Αθλητής ο οποίος έρχεται σε μια πάρα πολύ όρημη ηλικία, είναι 32 ετών από μια τελευταία διετία με την Ανδόρα στην Ισπανική Λίγκα. Και είναι προφανώς ο Αμερικάνος ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει το βάρος του Προμηθέα στον αγωνιστικό χώρο ως μαέστρος του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν πλέον έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του έμψυχου δυναμικού του Προμηθέα, φίλες και φίλοι, από τώρα που ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε δηλαδή τους 12 παίκτες με τους οποίους θα ξεκινήσει κανονικά η προετοιμασία στο Προμηθέας Παρκ και το Δημήτριο Στόφαλος.

βέβαια το ότι από τώρα ο Προμηθέας έχει έτοιμη την ομάδα, αυτό δεν αποκλεί ενδεχόμενο να έχουμε την οποιαδήποτε διαφοροποίηση λίγο αργότερα. Κάτι το οποίο θα φανεί και από την εικόνα την οποία θα έχει ο Προμηθέας στα πρώτα φιλικά του παιχνίδια.

Τώρα από τις υπόλοιπες εδώ μπασκετικές ομάδες στην περιοχή μας ακόμη δεν έχουμε το παραμικρό επίσημο μεταγραφικό νέο, παρότι ανεπίσημα θα πρέπει να θεωρείται παίκτης στα Χαγιάς 82 το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1 ο Γιάννης Τανόπουλος, που πέρυσι φόρεσε την φανέλα του Βαρθολομίου. Το 82, η οποία ανακοίνωσε ήδη την παραμονή του Τάρναρη στο εμψυχοδυναμικό της ομάδας, το ίδιο θα γίνει και με τον Οικονομόπουλο τις επόμενες ημέρες, αφού και αυτός όπως και ο Πανόπουλος θα είναι και τη νέα χρονιά παίκτες του Αχαγιώτικου Συλλόγου.

σιγά θα έχουμε λογικά τις επόμενες ημέρες και τις πρώτες κινήσεις μεταγραφικού και όχι μόνο περιεχομένου γύρω και από την μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία μετά από σχεδόν 40 χρόνια φέτος θα είναι και πάλι στην Β' Εθνική.

0: Από εδώ όμως σιγά σιγά και καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Πολλά τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.
1: Κράτα όσο μπορείς. Γεια σου ελεφαντέ.
0: Μαζί ήμασταν και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Κλείνουμε λοιπόν με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα το πιο σημαντικό μην το ξεχνάει κανείς, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολί», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού. Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Radio Gamma

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Moi, j'aime le musical.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο

0: ειδήσεις.
1: Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας, όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ψαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου. Και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
5: Το μόνο που μας έμεινε τώρα του Τζίπρα είναι να βγει κανένα βίντεο του και να τρέχει μαζί με την Τούνη στα δικαστήρια. Μόνο αυτό έμεινε να δούμε για τον Τζίπρα. Η Τούνη την αναφέρω διότι και αυτή έτρεχε στα δικαστήρια με όλα αυτά τα βίντεο. Για κανέναν άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω κάτι. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε αναγούλες. Κάποιοι δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Κάποιοι δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Δεν μπορούσαν να τα αποδεχθούν, φίλοι μου. Και μιλάω για τις υπογραφές. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο δικηγόρος είναι έτοιμος. Από εβδομάδα θα συλλέξουμε υπογραφές. Συγκεκριμένα για Δήμο, ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του. Ο οποίος αφήνει ακαθάριστα τα χωράφια. Και κάπως έτσι κινδυνεύουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Δήμος δεν έχει καταλάβει ότι είναι υποχρεωμένος με βάση τον νόμο και τον ποινικό κώδικα να πηγαίνει να κάνει έλεγχο, να καθαρίζει, να στέλνει το κόστος και το πρόστιμο σε όλους αυτούς τους ανεύθυνους. Γιατί σήμερα έχω καταγγελία ότι πήγε άνθρωπος και είπε στο Δήμο: «Ρε, ο γείτονάς μου δεν καθαρίζει το χωράφι του». Τον έχω πει 5 φορές το καθαρίζει και δεν το καθαρίζει. Για να πάρουμε καμιά φωτιά, θα καούμε ζωντανή. Και τους λέει ο πρόεδρος της κοινότητας: «Πηγαίνετε να του κάνετε μήνυση». Όχι! Σε εσάς θα κάνουμε μήνυση. Σε όλους εσάς τους υπαλλήλους μας που σας πληρώνουμε για να είστε στην κοινότητα και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και δεν κάνετε τη δουλειά σας. Η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων μετά από μια καταγγελία ενός Έλληνα πολίτη για κάτι παρόμοιο είναι: αναλαμβάνει ο πρόεδρος της κοινότητας μαζί με ένα συνεργείο να καθαρίσει το χωράφι αυταπάγγελτα, να στείλει το κόστος στον ιδιοκτητή μαζί με ένα πρόστιμο για να συμμορφωθεί. Αυτή είναι η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά ξέρετε γιατί δεν το κάνουν αυτό? Για να μην χάσουν ψηφαλάκια. Γιατί μετά αυτός που έχει το χωράφι δεν θα ξαναψηφίσει αυτόν τον πρόεδρο της κοινότητας. Δεν θα ξαναψηφίσει αυτόν τον δήμαρχο, γιατί έβαγε πρόστιμο και έτσουξε. Καταλάβατε, θα ψηφίσει κανέναν άλλον που έχει μάθει να του επιτρέπει να μην καθαρίζει το χωράφι του. Δεν καταλάβατε καλά? Δεν θα τρέχουμε εμείς στους δικηγόρους και στα δικαστήρια και θα περιμένουμε σε ουρές με αναβολές γιατί εσείς δεν κάνετε τη δουλειά σας? Πλέον θα πάτε εσείς στα δικαστήρια. Ξεκινάω εγώ, μπαίνω μπροστά για τους υπόλοιπους, γιατί οι άλλοι είναι δειλοί, και συλλέγω υπογραφές από εβδομάδα για να σας έρθει ένα κουστούμι και ένα χαρτάκι για την αμέλειά σας. Για να σας έρθει μία μηνυσούλα σε όλους εσάς εκεί στο Δήμο και στις κοινότητες, για να τρέχετε και να μην φτάνετε, γιατί δεν παρέχετε πολιτική προστασία. Εντάξει, και να δούμε μετά τι παραμύθι θα πείτε πάλι στον κόσμο. Στον κόσμο και τι κονέ θα βάλετε για να σωθείτε από την εισαγγελία. Εγώ θα πάω στον εισαγγελέα με τον δικηγόρο μου και με τις υπογραφές που θα συλλέξω. διότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν κάνουν τη δουλειά τους. Απλά πράγματα. Αφού δεν βγάζουμε άκρη μαζί σας και μας λέτε να πάμε να κάνουμε μηνύσεις στο γείτονα και κάτι τέτοιες τρέλες για να μην πιάσετε εσείς δουλειά και για να μην χαλάσετε εσείς τις σχέσεις σας, που είναι η αρμοδιότητά σας αυτή. Να δω μετά τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Έρχεται, περιμένετε. Ξεκινάω. Θέλει λίγο χρόνο. Αλλά θα τα καταφέρω, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεστε. Θα σας έρθει το κουστούμι. Για να δούμε μετά ποιοι θα πάνε μέσα. Στη Λυτή συγκεκριμένα χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές. Και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη σε ένα τσιγάρο. Χάθηκαν στο Ρεόκαστρο ολόκληρες περιουσίες. Και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη που... Σε έναν μεθυσμένο παππού που αφέθηκε ελεύθερος γιατί σπίνιαρε με το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτά που μας λέτε, ρε. Στην περιοχή που κατοικώ εγώ γίνεται χαμός από ακαθάριστα αγροτεμάχια και οικόπεδα και από ακαθάριστες περιοχές. Αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε. Δεν μου παρέχετε ασφάλεια. Το καταλαβαίνετε. Είστε υποχρεωμένοι. Και εφόσον δεν ακούτε κανέναν και μας το παίζετε και ταΐδες και μάγκες, και εφόσον μας λέτε κιόλας, μας δίνετε και οδηγίες να πάμε να κάνουμε μηνύσεις σε όλους τους γείτονες και κάτι τέτοιες τρελές. Ωραία, θα κάνουμε μηνύσεις σε εσάς και πηγαίνετε εσείς να βγάλετε άκρη. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες για τη μαθημένη ανυμπορία, για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δεν ξέρει τα δικαιώματά του, ο οποίος ανέχεται μια διεφθαρμένη, άεργη, ανίκανη εξουσία που μας φέρεται λες και είμαστε σκυλιά, που μας φέρετε λες και πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα και αυτοί τίποτα, ενώ εμείς τους πληρώνουμε. Από τα δικά μας λεφτά ζούνε όλοι οι συνταξιούχοι και οι απόστρατοι οι οποίοι πήραν μια απόφαση τώρα που δεν δουλεύουνε να μας το παίξουν ευεργέτες. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ανεχόμαστε πλέον αυτήν την διεφθαρμένη εξουσία, αυτήν την εξουσία η οποία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ξεκινάω εγώ με το δικηγόρο μου και με τις υπογραφές και θα πάω από χωριό σε χωριό να μαζέψω από όλους. Όποιος έχει τα κάκαλα θα υπογράφει μαζί μου. Να πάω να καταθέσουμε στον εισαγγελέα ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους και ότι εξαιτίας αυτών των επιλογών, αυτών των επιλογών που κάνουνε, θα κάνουμε εμείς ζωντανοί. Και δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος, είναι πολλοί οι Δήμοι. Και θα δώσω εγώ το παράδειγμα. Και άμα θέλετε, σας δίνω εγώ και την φόρμουλα που έχουμε συντάξει για να μαζέψουν και άλλοι Δήμοι υπογραφές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι. Έλα, βάλε το ηχητικό να ακούσουμε εκεί πέρα στο Μητρούσι τι λένε οι άνθρωποι. Βάλε. Και τα παπαγαλάκια που βγαίνουν και μας λένε ότι όλα δεν είναι, είναι ρόδινα και τίποτα δεν είναι έτσι και όλα είναι παραμυθένια. Και όλοι εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι, δεν ξέρουν τους νόμους. Έχω αναρτήσει τους νόμους και έχω κάνει ανάλυση για τους νόμους. Ποιοι νόμοι του ποινικού κώδικα καλύπτουνε όσα λέω. Γιατί εγώ μιλάω με στοιχεία και αυτοί μιλάνε με να μην πω τι. Σας λέω, νόμος 4662 του 2020, νόμος 5281 του 2026, συγκεκριμένα άρθρο 44. Ψάξτε το να το βρείτε, να δούμε λέει ψέματα ή αλήθεια ο Γρηγόρης που σας κοροϊδεύουν, που σας στείνουν μες στα μούτρα και το ανέχεστε. Και η τροποποίηση του άρθρου 75 στον κώδικα Δήμων. Ψαχτείτε και θα δείτε. Και άμα θέλετε ψάξτε και για τον νόμο 4001 του 2011 για το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να καθαρίζουν τις κολόνες και ό,τι υπάρχει από κάτω για να μην παίρνουμε φωτιά να πούμε κάθε καλοκαίρι. Ψάξτε! Και ελάτε να δείτε αν έχω άδικο. Βάλε το ηχητικό από το Μητρούσι να τα ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί σας λέω δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο είναι όλοι άεργοι και ανίκανοι. Δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε, δώσ' το.
10: Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Ο Δήμος που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο?
11: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
12: Δεν καθαρίζονται.
10: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
12: Πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
11: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι στην πίκατη στο κάτω μήτρο να δει τι γίνεται. Πάντα να δει τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου, ζούγκλα. Δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
12: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
10: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι στην πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάει, πώς έγινε, ποια σπίτια κυδέψαν. Ούτε ένας του Δήμου δεν ήρθε. Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο?
11: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
12: Δεν καθαρίζονται.
10: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
12: Αν πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
11: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι στην πίκατη στο κάτω μήτρο να δει τι γίνεται. Πάντα να δει τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου, ζούγκλα. Δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
12: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
10: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι στην πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάει, πώς έγινε, ποια σπίτια κυδέψαν. Ούτε ένας του Δήμου δεν.
5: Μα δεν ενδιαφέρονται, κατάλαβες. Έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια γιατί στην Ελλάδα. Σου λένε ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Όχι, φίλοι μου, δεν γίνονται όλα με καταγγελία. Εδώ άλλος κάνει καταγγελία και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυταπάγγελτα πρέπει να κάνουν έλεγχο, το καταλαβαίνετε. Το λέει ο νόμος, πρέπει να κάνουν έλεγχο. Πρέπει να ελέγχουν αν έχει καθαρίσει τα χωράφια του κάποιος που τα κατέχει. Γιατί αν δεν τα έχει καθαρίσει, κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών. Μιλάμε για την πολιτική προστασία. Οκ, δεν έχει γίνει ένα έλεγχο. Και θα πάτε να αποδείξετε τώρα εσείς στο Δήμο και σε κάθε Δήμο στην Ελλάδα, γιατί θα τη δώσω τη φόρμουλα παντού. Γιατί αν δεν τους κυνηγήσουμε, θα κάθονται μια ζωή μες στο γραφείο, με τσίτα το κλιματιστικό και θα κάνουν βόλτες να πούμε με τα μαξάκια που πληρώνουμε. Δεν καταλάβανε καλά. Πάτε εσείς να αποδείξετε ότι τα καθαρίσατε. Γιατί και φωτογραφίες υπάρχουν και στοιχεία υπάρχουν και ανθρώπινες ζωές που χάσαν τη ζωή τους υπάρχουν και πολλά άλλα υπάρχουν. Πηγαίνετε εσείς να αποδείξετε τώρα ότι δεν είστε ελέφαντες, γιατί τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός παλεύει να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Γιατί κουράστηκα να ανέχομαι, γιατί κουράστηκα να κάνω υπομονή, γιατί κουράστηκα να ακούω φανφάρες από σουράκιδες και από γελίους. Κουράστηκα να πετάω ο ένας τον άλλον τον μπαλάκι και να με βρίζουνε γιατί λέω την αλήθεια. Κουράστηκα. Και αφού κουράστηκα και με έχετε αγανακτήσει, πηγαίνετε να πείτε όλα αυτά που λέτε στον εισαγγελέα. Να δούμε τι θα πεις εκεί. Φυσικά κάποιοι λένε και φοβούνται και είναι για κοκτεϊλάκια στις παραλίες. Δεν είναι καν στο Δήμο, δεν είναι καν στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ βολεμένοι και τα ρουσφέτια που γυρνάνε από εδώ και από εκεί την ώρα που ο Έλληνας τραβάει ανηφόρα, την ώρα που ο Έλληνας ανεβαίνει το Γολγοθά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν μόνο την πάρτη τους και το προσωπικό τους συμφέρον. Και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Ρεόκαστρο, που κάποιοι λένε ότι είναι παραμύθια της Καλλιμάς και βγήκε τώρα Παπασταύρου να μας πει τι, πηγαίνετε να δείτε ποιος είναι ο Παπασταύρου. Πηγαίνετε να δείτε ποιος κάνει παρέα ο Παπασταύρου, σε ποια πάρτι γυρνάει ο Παπασταύρου και ας μας πει αυτή η κυβέρνηση γιατί είχε φύγει ο Παπασταύρου, γιατί τον επανέφεραν και για ποιο λόγο έκανε ταξιδάκια στην κεντρική Ευρώπη, άντε και να μην πω κι αλλού. Ο χάρτης της ΡΑΕ το 2024 έδειχνε 18 ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Έχω στοιχεία από το χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εντάξει, και έγινε και θέμα ολόκληρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Γιατί έγινε θέμα αφού δεν ισχύουν όλα αυτά? Γιατί λέτε στον κόσμο επιλεκτικά την αλήθεια και τη μισή αλήθεια για να τους ρίχνετε στάχτη στα μάτια? Δεν έχετε ρε τα κάκαλα να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, είχαν βγει 18 άδειες για το ρεόκαστρο και πλέον τις έχουν παγώσει. Τις έχουν παγώσει φίλοι μου, δεν τις έχουν καταργήσει. Και είναι λογικό να τις έχουν παγώσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει ακόμα πολύ δάσος εκεί στα βουνά. Έχει πολύ δάσος και έχει και 3 λατομεία τα οποία προσωρινά δεν δουλεύουνε. Λογικό μου φαίνεται για καλοκαίρι. Τα επικοινωνιακά τρίκ αυτά ότι καταφέρατε να κάνετε κάτι με κάνουν να γελάω. Γιατί μιλάω με την αποκεντρωμένη και έχω θέσει ζητήματα στην αποκεντρωμένη. Θα πάει τώρα ο Δημαρχάκος, ο κάθε αντιδημαρχάκος και ο κάθε προεδράκος να πει στο Μυτιλινέο: όχι, δεν θα κάνεις βήμα μπροστά. Ρε που τα λέτε αυτά, σε ποιους τα πουλάτε ρε αυτά? Εν τω μεταξύ, μιας και μιλάω για τις ανεμογεννήτριες, η Μαρία Καριστιανού τι έκανε σήμερα, παιδιά? Ακούστε τι έκανε η Μαρία Καριστιανού για να δείτε ότι το κόμπλεξ συναντάει την υποκρισία. Αυτό, ξεκάθαρα. Ανέβασε ένα δελτίο τύπου του κόμματός της. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε δελτίο τύπου του κόμματός της και είχε από κάτω φωτογραφία το ρεπορτάζ του Focus FM 103.6 από το site μας focusfm.gr. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν ανέβασε δελτίο τύπου με τη φωτογραφία και το ρεπορτάζ του focusfm.gr και σε 20 λεπτά φιλαράκια μου το κατέβασε. Σε 20 λεπτά έπεσε η ανάρτηση, τη διέγραψε. Τι έγινε μαράκι? Σε μαλώσανε? Επειδή το ρεπορτάζ είναι του Focus FM και κατέβασε την ανάρτησή σου. Ακόμα από εμάς ενημερώνεσαι, εμάς επικαλείσαι και εμάς ανεβάζεις τα δελτία τύπου του κόμματός σου και μετά το διαγράφεις γιατί σε μαλώσαν, σου τραβήξαν τα αυτοί. Σου είπανε αμάν τι έκανες ρε Μαρία, χτύπησαν τα τηλέφωνα. Μαρία τι έκανες? Ανέβασες του focusfm.gr την ανάρτηση? Μαρία δεν γίνεται να διαφημίζεις το Focus, γιατί ο Focus λέει την αλήθεια για σένα. Μαρία κατέβασε την ανάρτηση γρήγορα να μην τη δει ο κόσμος ότι υιοθετείς τα ρεπορτάζ του Focus FM. Μαρία σβήσε ό,τι έχεις και δεν έχεις από Focus FM. Εξήγησέ μας το λόγο λοιπόν, Μαρία Καριστιανού, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου? Για ποιο λόγο? Και πες μας αν θα γνώριζες τι συμβαίνει στο ρεόκαστρο αν δεν υπήρχαμε εμείς. Γιατί εγώ αυτό το ρεπορτάζ το έκανα το 2024. Και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ιδέα ακόμα και σήμερα το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες. Η μάσκα σου θα πέσει και η αλήθεια θα λάμψει. Στο έχω πει, δεν έχεις ιδέα από πολιτική. Απλά παπαγαλίζεις και αντιγράφεις τους άλλους. Και φοβάσαι να πεις και ποιους αντιγράφεις. Πες, αντιγράφω το Focus FM 103,6. Από εκεί είδα για τις ανεμογεννήτριες, από εκεί υιοθέτησα τα στοιχεία, αυτά ανέβασα στο δελτίο τύπου του κόμματος και μόλις με πήρανε και τσιρίζανε οι υπόλοιποι ότι σας διαφημίζω, τα διέγραψα. Γιατί δεν βγαίνεις να το πεις? Έχω κάνει επισήμανση, σε ρωτάω ευθέως, μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο, μη μου πεις ότι δεν ακούς. Αν δεν άκουγες, δεν θα ανέβαζες το Focus. Και άσε που ακούς για να ξέρεις και τι να λες. Γιατί αλλιώς, άστο. Αν περιμένουμε τον Αυγερινό, ο Αυγερινός θα σε πει, πες μας για τον Λένιν. Θα βγαίνεις και θα κάνεις ομιλίες για τον Λένιν. Η Γρατσία θα σου λέει ό,τι έλεγε και στη Νίκη. Όταν μας έπαιρνες τηλέφωνο, Μαρία Καριστιανού, για να σου δώσουμε στοιχεία για το έγκλημα των Τεμπών, ήμασταν καλοί. Όταν σε βγάζαμε εδώ στον αέρα και έλεγες ό,τι ήθελες ανοιχτά, γιατί δίνουμε βήμα σε όλους, ήμασταν καλοί. Τώρα τι έγινε? Συνάντησε τον κόμπλεξ και έλεγες ό,τι ήθελες ανοιχτά, γιατί δίνουμε βήμα σε όλους, ήμασταν καλοί. Τώρα τι έγινε?

0: θέσει μια περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Ρεοκάστρο. Μια του Εύρου. Ένα χάρτη τελείως άκυρο. Τελείως άκυρο. Τι σχέση έχει ο Εύρος με το Ρεόκαστρο? Δεν βρήκες άλλο χάρτη? Δεν ήθελες να βάλεις του Φόκους και έβαλες του Εύρου? Ρε, είσαι σοβαρή? Ρε, είναι για γέλια η κατάστασή σας? Για να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο. Μαρία, άκουσε με λίγο. Ας σου μιλήσω έτσι ευθέως τώρα. Γιατί αρχίζω και σε λυπάμαι. Και σε λυπάμαι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις γύρω σου κάποια πρόσωπα τα οποία δεν σου έχουν εξηγήσει πώς πάει το πράγμα. Ο Focus FM 103,6 δεν έχει ανάγκη κανέναν από όλους εσάς. Ο Focus FM 103,6 έβγαζε εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα που γίναν βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα τα οποία γίναν βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση, με το ΚΚΕ. Έχουμε βγάλει εδώ από όλους τους τομείς και από όλα τα κόμματα και από όλους τους κλάδους ανθρώπους. Τον Ατσιό βγάζαμε εδώ πέρα. Εσένα βγάζαμε. Έχουμε βγάλει εδώ πέρα ένα σωρό κόσμο, οι οποίοι πήραν ένα κοινό, την είδανε καουμπόιδες και στη συνέχεια είδαμε τι πάθανε και πώς χύλησε η ζωή τους. Νομίζω έχουμε εμείς ανάγκη εσένα? Αλλά δεν είναι αχαριστία, δεν είναι ντροπή να φοβάσαι να ανεβάσεις μια φωτογραφία του Focus? Δεν είναι ντροπή? Δεν τρέπεσαι λίγο? Αλήθεια πες μου. Να διαγράφεις φωτογραφία του Focus? Ο Focus FM 103,6 που σε έχει βοηθήσει τόσο πολύ με το έγκλημα των τεμπών. Ποιους έπαιρνες τηλέφωνο για τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ξέχασες! Α, ξέχασα εγώ. Τώρα έχεις νέες φιλίες στο Κολωνάκι. Να μου απαντήσεις, αν όντως έχεις τα κότσια, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου? Φυρμά, λέγε! Για ποιο λόγο? Και επίσης, σε έχω προσκαλέσει 10.000 φορές να έρθεις εδώ στον αέρα να συζητήσουμε. Έλα εδώ, έλα, έλα. Θες να σου το πω στα τουρκικά μήπως, Που βλέπω κιόλας ότι οι φίλοι σου γουστάρουν αυτές τις συναντήσεις. Μήπως το καταλάβεις? Θέλεις? Θες να σου το πω στα βουλγάρικα? Θες να σου το πω στα κινέζικα? Μήπως θες να σου το πω στα ισραηλινά? Στα ισραηλίτικα? Στα εβραϊκά? Σε τι θέλεις? Πώς καταλαβαίνεις? Τι γλώσσα μιλάς? Πες μου. Θες να στα κάνω μετάφραση? Θες να στα γράψω? Θες να στα στείλω? Πώς θέλεις? Θες να γράψουμε ένα γράμμα, να το κολλήσουμε πάνω σε ένα περιστέρι και να σου στείλουμε το περιστέρι? Και ξέρεις τι, επειδή φοβάσαι και τις ερωτήσεις μου, εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Και θα σου πω και ποια ερώτηση.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG.

0: τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
0: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
5: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Το σου και μπες αν μπορείς σε δωρεάν Wi-Fi. Πάνε ρε τυφλέ και δες αυτό που σου υποσχέθηκε ο Σαμαράς, το τήρησε. Και θα το κάνω αυτό που λέει. Μα δεν κρατάει τα λόγια του άνθρωπος και το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Και σας λέω τώρα το πιο απλό σας αναφέρω, έτσι. Εγώ είμαι έτοιμος. Μελετόπουλε, Μάζι, Μπαλτζόι, όλοι εσείς οι 91 συμφεροντολόγοι που περιμένετε να πάρετε καρεκλίτσα με το Σαμαρά, τι νομίζετε ότι ο Γρηγόρης δεν γνωρίζει? Λοιπόν, θα σας πω κάτι και εσάς για να μπείτε στη σειρά μαζί με την Καριστιανού. Όταν ανακοινώσετε το κόμμα, έχω ετοιμάσει ηχητικά για τον καθένα σας. Δες τώρα πώς σου αποκαλείτε πράγματα. Σας το κρατούσα για έκπληξη, αλλά σήμερα έχω όρεξη γιατί έχω πιει δύο καφέδες. Άκου τώρα εδώ. Έχω έτοιμα τα ηχητικά σας για το τι λέγατε. Και για το τι λέγατε και για συγκεκριμένους πολιτικούς. Θα γελάσουμε πολύ. Περιμένω πραγματικά να ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα και να δω τα προσωπάκια σας. Γιατί ξέρω ότι θα είναι τα προσωπάκια σας εκεί. Μάζης, Μπαλτζόης, Μελετόπουλος, Γρίβας και κάτι άλλοι. Ετοιμαστείτε να ακούσει ο κόσμος τι λέγατε και τι λέτε τώρα, για να καταλάβουνε πόσο συμφεροντολόγοι είστε. Και δεν τα βάζω τώρα τα ηχητικά για ποιο λόγο? Γιατί πάτε να παίξετε ένα πονηρό παιχνίδι και να ανακοινώσετε το κόμμα τελευταία στιγμή, για να προλάβει ο ελληνικός λαός, για να μην προλάβει ο ελληνικός λαός να θυμηθεί τι ακριβώς έχει κάνει ο Σαμαράς. Θα είμαι εγώ εδώ να τους υπενθυμίσω τι ακριβώς έχει κάνει και ο Σαμαράς και το τι ακριβώς λέγατε κι εσείς. Με τη δική σας φωνούλα. Εσείς τα λέγατε, δεν τα λέγα εγώ. Γι' αυτό λένε στη ζωή να προσέχεις τι λες. Θα γελάσουμε πολύ, φίλοι μου, να το ξέρετε. Γιατί εγώ που τα ετοιμάζω, τους ακούω τι λέγανε. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Πόσο γρήγορα αλλάζει ο άνθρωπος για μια καρεκλίτσα. Πόσο εύκολα αλλάζουνε για λίγη δόξα και για λίγη εξουσία. Είναι πολύ αυτή. Μπαλτζόι, ρε άδερφε, δεν πρόσεχες καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς που πηγαίναν από κόμμα σε κόμμα και ζητούσανε καρέκλες συγκεκριμένες, που ζητούσανε το επικρατείας. Να μην αρχίσω να τα λέω αυτά. Κρίμα είναι από τώρα. Το σκληρό ροκ θα έρθει το Σεπτέμβρη. Θα παίζει από πίσω. Με ροκ θα τα αναλύω. Και είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, γιατί σιγά σιγά έρχονται όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, έρχονται όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όρθιο. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είναι ο Paul John Manafort, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου από τις 2 Ιουλίου. Ήταν σύμβουλος του George Bush, του Trump, του Μάρκος στις Φιλιππίνες, του Μομπούτου στο Ζαΐρ και του Σαβιμπί στην Αγγόλα. Είναι ο μέτρ της παραπληροφόρησης, όπως διαβάζω εδώ στα άρθρα, και της προπαγάνδας. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι, λέει, ο μάστερ του γκεμπελισμού και είναι ένας από αυτούς που επηρεάζουν κόσμο και κοσμάκι. Είναι από αυτούς που δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ένας γόνος που γουστάρει να κρυφακούει για να μην χάσει ό,τι έχει. Και φυσικά, για να μην έχουμε κακά αποτελέσματα με βάση τη δική τους σκέψη, και τους δούμε μέσα σε 4 τείχους. Από ό,τι μου λένε, ο συγκεκριμένος είχε και ανάμιξη με την πλευρά συγκεκριμένων προσώπων στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα και θα ήθελα να ξέρα μήπως πρέπει να ψηφίζουμε τελικά πρεσβεία. Παιδιά, τζάπα ψηφίζουμε πρόσωπα από τη φέντη. Εδώ πέρα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο νταβά, να το πω σε εισαγωγικά νταβά. δεν έχουν αφεντικό. Είναι πολύ λίγοι στην πολιτική σκηνή οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αφεντικό, οι οποίοι δεν δέχονται να έχουν αφεντικό. Αν πάρω παράδειγμα όλους αυτούς τους συστημικούς, ο ένας είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο άλλος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τρίτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τέταρτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία. Όλοι έχουν ακούσει για το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο. Ο πέμπτος, με ποιον είναι, ο έκτος, με ποιον είναι. Υπάρχει κάποιος που είναι και με τους Ρώσους, υπάρχει κάποιος που είναι με τους Κινέζους. Με τους Κινέζους δεν έχουμε. Ευκαιρία είναι, παιδιά, κάποιος δεν είναι με τους Κινέζους. Ας πάει και ένας με τους Κινέζους, δηλαδή κρίμα είναι. Τέτοια υπερδύναμη να μην έχει στην Ελλάδα ένα παρακλάδι. Και να πηγαίνει μετά ο ελληνικός λαός στις κάλπες και να λέει, λοιπόν παιδιά, έχουμε αποδεχθεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο. Από εδώ και πέρα θα ψηφίζουμε ποιοι θα μας κάνουν κουμάντο. Αφού αυτό γίνεται ούτως ή άλλως, όταν σκοτώνεται την αυτονομία, όταν σκοτώνεται την αυτάρκεια, την εθνική, όταν ξεπουλάτε την εθνική κυριαρχία και περιμένετε εντολές από το χύψη πράκτορα, από τις μυστικές υπηρεσίες της κάθε χώρας. Και όταν περιμένεις να σου πούνε οι Γερμανοί τι να κάνεις, οι Τούρκοι τι να κάνεις, οι Ισραηλινοί τι να κάνεις, οι Αμερικανοί τι να κάνεις, δεν μπορείς να λες ότι είσαι αυτόνομος, είσαι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που είμαστε προτεκτοράτο, ο Έλληνας δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει πολιτικούς. Για μένα. Ο Έλληνας θα έπρεπε να πηγαίνει στις κάλπες και να λέει, εγώ ψηφίζω την Αμερικανική Πρεσβεία ότι πρέπει να μας κάνει κουμάντο. Εγώ ψηφίζω τους Ισραηλινούς ή τους Ρώσους ή τους Νιγηριανούς, ξέρω εγώ. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μπορεί να ψηφίζουν Νιγηρία. Έχουν βίτσια αυτοί εκεί. Τους Κινέζους σου λέει. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Και να δούμε τότε πόσοι θα ψηφίσουν να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο Έλληνας. Πόσοι θα ψηφίσουν τότε ότι στην Ελλάδα πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς και να κάνουμε κομμάντο εμείς, ο ελληνικός λαός. Τότε θα αποκαλυφθεί και θα πέσει και η μάσκα όλων των δημοσκόπων, οι οποίοι λένε ότι ο πατριωτικός χώρος είναι περίπου στο 8%. Ανοίξτε τώρα τις κάλπες άμα θέλετε. Τώρα, αύριο, χθες, πότε θέλετε. Να θέσετε το εξής ερώτημα. Κάντε δημοψήφισμα. Τι θέλει ο ελληνικός λαός? Να κάνει κουμάντο ο Αμερικανός, ο Ισραηλινός, ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο Νιγηριανός, ο Γερμανός, ο Ευρωπαίος? Ή θέλει να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός? Πάμε ένα στοίχημα ότι θα βγει 99% ότι θέλουν να κάνει κουμάντο ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, αν ψηφίσουν αυτό το πράγμα, ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θέλουν ο λαός μας να κάνει κουμάντο στην πατρίδα του. Εντάξει, το 1% θα είναι η οικογένεια Μητσοτάκη και η πρώην πρωθυπουργή της Νέας Δημοκρατίας και ο Τσίπρας και το Πασόκ. Αυτοί όλοι που έχουν την εξουσία. Αυτοί θα είναι. Καλά τώρα θα μου πεις, είναι και πολύ βολεμένοι και πολλά ρουσφέτια, ίσως να ανέβει το ποσοστό. Πολλούς τους εξαγοράσανε και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, άντε κι άλλο λίγο. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πούν ότι θέλει ο ελληνικός λαός να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Εντάξει, έχουμε και την Αφροδιτούλα, η οποία με νύχια και με δόντια παλεύει να μας πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παλεύει με νύχια και με δόντια, το λέω, και ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Αφού είναι η αλήθεια. Παλεύει με νύχια και με δόντια να αποδείξει στον κόσμο ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία υπήρξε μέλος της ΟΝΕΔ, η οποία έχει διατελέσει γραμματέας επαρχιακού της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στη συνέχεια το 2019 ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλβα Θεσσαλονίκης, βγαίνει και μας λέει με θράσος, δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Πόσα? Που πήγαινε στα ραδιόφωνα και έλεγε ότι είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έλεγε. Με τη Νέα Δημοκρατία, για τη Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Αυτά δεν έλεγες? Που πήγαινε σε συνεντεύξεις βραδινές και έλεγε θέλω να κλειστώ στο ασανσέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βάλτο, δώστο, ξανά, εδώ. Δεν γίνεται να βγαίνει και να σας λέει ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, όταν έχει κάνει ανάρτηση που γράφει ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ.
0: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι λοιπόν η νέα γενιά μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και να σταματήσει να φεύγει.
1: Μπράβο, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία τα κατάφερε. Κράτησε τη νέα γενιά στην Ελλάδα. Πολύ καλά τα πήγες, σαν Λατινόπουλο. Πάρα πολύ καλά. Με τη Νέα Δημοκρατία φοβερά, φοβερά που την υποστήριξες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πείτε μου εσείς πού βρήκε τη βίλα ο Τσίπρας. Βίλα με πισίνα. Πού τη βρήκε, ρε παιδιά? Χωρίς να έχει δουλέψει τη ζωή του. Για ποιο λόγο πούλησε την Τρένοσέ 45 εκατομμύρια? Έγινε ποτέ αξιολόγηση το πόσο κόστιζαν όλα αυτά? Επίσης πείτε μου, για ποιο λόγο ο ντόκος που το γλεντήσανε οι Ρώσοι φαρσέρ κάνει ζωάρα και ταξιδάκια και πηγαίνει στην Άγκυρα μαζί με το Μητσοτάκη και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα? Για ποιο λόγο? Πείτε μου αν έχετε μάθει το ότι ο Φρονιμάκης έχει κάνει μήνυση στην Καριστιανού. Το ιδρυτικό μέλος του κόμματός της την έχει κάνει μήνυση. Γιατί βγήκε και είπε ότι την εκβίασε ο άνθρωπος για το ακίνητο που αγόρασε από την εισπρακτική. Και λέει, καλά είσαι σοβαρή, εγώ δεν σε εκβίασα ποτέ. Πάρ' τη μηνυσούλα σου τώρα και έλα στα δικαστήρια να μου πεις πότε σε εκβίασα. Και έλα να μας πεις και πώς αγόρασες από την εισπρακτική το σπίτι που το έχασε ο άλλος ο φτωχός ο άνθρωπος. Θα μου απαντήσετε σε αυτά. Εγώ ξέρω ότι η ειλικρίνεια είναι ένα καλό προσόν που βοηθάει να γεράσεις μόνος σου. Και το έχω αποδεχθεί. Συναντάω φίλους οι οποίοι έχουν κάνει περίεργα κουρέματα και τους λέω, ρε, πώς είσαι έτσι? Πώς είσαι έτσι, ρε αδερφέ? Τι κούρεμα είναι αυτό να πούμε? Έχεις γίνει σαλαμπαντέρ? Πώς είσαι έτσι? Ποιος σε κούρεψε? Μάλωσες με τη μηχανή? Και εξαιτίας αυτού δεν μου μιλάνε και στραβώνουνε. Πρόβλημά τους, αφού σαλαμπαντέρ έχουν κουρευτεί. Έρχεται ο άλλος που ήταν γυμναστηριακός, που ήταν φέτες και μου έχει γίνει σαν μπόγος, μου έχει γίνει σαν ποτήλια. Και του λέω, πώς είσαι έτσι, ρε φίλε? Έχεις γίνει σαν σημαδούρα. Μήπως αν πούμε για κάνα ψαραντούφεκο να σε πάρουμε μαζί να κολυμπάς πάνω να μας πατήσεις κανένα καραβάκι? Στραβώνει, θυμώνει. Και τι θες να σε πω δηλαδή, μπράβο σου? Δεν έχεις βάλει τρόμπα? Τι θες να σου πω? Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έτσι πάει το πράγμα. Αν δεν σας αρέσει, είναι πρόβλημά σας. Όπως θα λέω ότι Καριστιανού έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το κάνει. Όπως θα λέω ότι Λατινοπούλου ήταν στη Νέα Δημοκρατία και σας λέω ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως θα λέω ότι ο Μητσοτάκης χωρίς τη Μαρέβα θα είχε πάει ήδη σπίτι του. Όπως λέω ότι ο Σαμαράς παίζει το παιχνίδι του συστήματος και πάει να μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες για να μην πάνε στον πατριωτικό χώρο. Όπως λέω ότι δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες γιατί ο Βοράς γλεντάει το Μητσοτάκι. Και δώσανε εντολή στους Μητροπολίτες, βαράτε τους και προσπαθήστε να τους μαζέψετε γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουμε. Έτσι είναι. Όπως ξέρω ότι έχουν δώσει εντολές σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες να με έχουν σε στενό μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, φίλοι μου. Γνωρίζουμε μια χαρά και τα λέμε έξω από τα δόντια. Απλά εσείς τρώτε την προπαγάνδα και την τρώτε αμάσιτη. Όπως λέω επίσης ότι θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι σας το παίζουν εθνοσωτήρες τη συγκεκριμένη στιγμή για να φέρουν διάσπαση. Από τώρα τα λέω. Θα εμφανιστούν πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία τα έχουν δεσμευμένα με κάτι φακέλους μέσα σε βαθιά συρτάρια στο Μαξίμου. Υπάρχουν φάκελοι μέσα σε συρτάρια που τους κρατάνε αυτούς τους φακέλους. Για να έρθουν αύριο μεθαύριο όλοι αυτοί και να σου πούνε, άκου να δεις μεγάλε, εσύ που το παίζεις ήρωας, έχουμε εδώ πέρα μέσα στο σιρτάρι 5 φακέλους για εσένα, οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμα στη φόρα. Λοιπόν, άκου να δεις, θα κατέβεις να το παίξεις και ήρωας θα φέρει στη διάσπαση για να μην είναι ενωμένος ο πατριωτικός χώρος, για να μπορέσουν ποιοι, οι εχθροί των Ελλήνων, να καταφέρουν να φανίσουν τον ελληνισμό. Και αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας το παίζουν πατριώτες. Αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας λένε το κάνουμε για να σώσουμε το έθνος. Που δεν θα το κάνουν για να σώσουν το έθνος. Θα το κάνουν για να μην βγουν οι φάκελοι από το σιρτάρι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν με νοιάζει αν θα με βρίζετε. Γι' αυτό σας λέω, ας γεράσω μόνος μου. Και είναι πολλοί αυτοί που, ξέρετε, φοβούνται να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους. Και κάθονται σε μια γωνία καταπιεσμένοι και δεν λένε τίποτα. Μην παρεξηγηθεί ο ένας, μην παρεξηγηθεί ο άλλος, μην ευριάσει αυτός, μην ευριάσει εκείνος, ρε. Δεν μας παρατάτε όλοι μαζί. Ό,τι γουστάρω θα λέω. Όπως φυσικά έχω πιάσει και στο στόμα μου συγκεκριμένες δικηγορίνες που έχουν δηλώσει ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, που εκπροσωπούσαν παιδοβιαστές και παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Λες και δεν επιτρέπεται να σχολιάσουμε δικηγορίνες οι οποίες αναλαμβάνουν υποθέσεις παιδοβιαστών. Συγκεκριμένα για την υπόθεση του Κολονού, εννοείται ότι για μένα δεν είναι ηθικό να εκπροσωπούν παιδοβιαστές. Και απορώ πως κάποιοι το ανέχονται. Μήπως επειδή είναι Νέα Δημοκρατία έχουν καλές σχέσεις με συγκεκριμένους ανθρώπους στο Μαξίμου. Μήπως οι δικηγόροι λειτουργούν σαν μεσάζοντες. Δεν μας απαντάτε σε αυτά. Αλλά τι να πεις σε αυτόν τον ελληνικό λαό ο οποίος τρέχει με το κεφάλι και στουκάρει στον τοίχο. Ο Έλληνας στην παραπληροφόρηση βουτάει με μακροβούτι και πιστεύει ότι του λένε. Ο Έλληνας γουστάρει μακιαβελισμό. Γουστάρει να τον χειρίζονται. Γουστάρει αυτή τη σκοτεινή τριάδα που λέμε στην ψυχολογία. Γιατί στην ψυχολογία η σκοτεινή τριάδα περιγράφει τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία πάντα, σχεδόν πάντα, συνδέονται με μια αντικοινωνική ή χειριστική συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει ψυχική διαταραχή, μην μπερδεύεστε. Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά, τρεις διαστάσεις, οι οποίες όταν ενώνονται μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος δεν συμπεριφέρεται σωστά. Είναι αυτή η σκοτεινή τριάδα. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη διάσταση είναι ο μακιαβελισμός. Μακιαβελισμός σημαίνει χειριστικότητα, στρατηγικός υπολογισμός, εκμετάλλευση των άλλων και πάντα όλα αυτά τα κάνουν για προσωπικό όφελος. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που με έμφαση στην επίτευξη στόχων χρησιμοποιούν ακόμα και ανήθικα μέσα. Η δεύτερη διάσταση είναι ο ναρκισισμός. Αυτή η υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας, αυτή η ανάγκη για θαυμασμό και επιβεβαίωση, αυτή η δυσκολία στην αποδοχή κριτικής και πολύ συχνά και η μειωμένη ενσυναίσθηση. Ο ναρκισισμός μου θυμίζει πολύ την Καρίστιανου. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι αυτό το χαρακτηριστικό, είναι αυτή η διάσταση της ψυχοπάθειας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έλλειψη ενοχής ή τύψεων. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τους διπλάνους τους. Μπορούν να τους ποδοπατήσουν όλους αρκεί να ανέβουν αυτοί πρώτοι στο βουνό. Είναι αυτή η παρορμητικότητα, αυτή η επιφανειακή γοητεία που διαθέτουν κάποιοι. Αυτή η τάση για την κοινωνική συμπεριφορά σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτήν τη σκοτεινή τριάδα της ψυχολογίας. Φυσικά μην φαντάζεστε ότι όλοι αυτοί πρέπει ντε και καλά να είναι εγκληματίες. Όχι. Η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών δεν σημαίνει ότι κάποιος θα παρανομήσει ή ότι κάποιος θα γίνει, ας πούμε, βίαιος. Μερικοί άνθρωποι με υψηλά επίπεδα σε μία ή περισσότερες από αυτές τις διαστάσεις που ανέφερα μπορεί να λειτουργούν κανονικά, ανταγωνιστικά, χωρίς να έχουν παρανομήσει. Κι όμως δεν έχουν σωστή συμπεριφορά. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Γιατί αν ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορέσει να αναλάβει μια εξουσία, δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Αυτό ζούμε σήμερα. Τέτοιοι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και δεν ενδιαφέρονται για όλους εμάς. Ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό όφελος. Πόσο απλά να το πω. Που πάτε στις καφετέριες και αντί για να βάλετε κανέλα και σοκολάτα στον καφέ σας βάζετε λεξοτανίλ, μπας και μπορέσετε να τα απεξέλθετε. Πόσο πιο απλά να το πω. Που τα φαρμακεία δεν έχουν πλέον Ζάναξ τα περισσότερα, γιατί πάτε και τα παίρνετε με το κιλό. Και απορώ πώς τα παίρνετε. Κάποια από αυτά τα ψυχοφάρμακα και από τα ερμηνευτικά έχουν κόκκινη γραμμή. Δηλαδή χρειάζονται συνταγογράφηση. Και για μένα οι γιατροί που δεν κάνουν σωστή δουλειά και δίνουν σε όποιον άνε ψυχοφάρμακα πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται να μοιράζουν έτσι αβέρτα κουβέρτα φάρμακα και οι άνθρωποι να μην σκέφτονται και να κρίνουν μόνο, γιατί είναι και αυτή η επίπτωση των ψυχοφαρμάκων. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Κόντρα σε όλους αυτούς που σας λένε ψέματα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρης Ερέτης. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρης Ερέτης. Ξανά. Και θα κλείσω και με τραγουδάκι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μακάκες. Αλλά πριν πάμε στο τραγουδάκι θέλω να σας αναφέρω κάτι ακόμα. Διότι αρχίζω να συνειδητοποιώ τι ακριβώς είχε γίνει στη Θεσσαλία. Δεν έχω τα αποδεικτικά στοιχεία. Επειδή όμως παρακολουθούσα στενά την κατάσταση, θεωρώ ότι πρέπει κάποιοι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Διότι τίποτα για εμένα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θεωρώ το ότι δεν πληρούν όλοι αυτές τις προϋποθέσεις, αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζονται για να καταλάβουν αυτό που θα αναλύσω τώρα, μέσα σε δύο λεπτά. Σας το λέω ευθέως. Πιστεύω ότι στη Θεσσαλία ο κάμπος δεν πλημμύρισε τυχαία. Γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι λέγανε ότι έσπασαν τα φράγματα. Αλλά ποιοι τα έσπασαν τα φράγματα? Το νερό δεν μπορούσε να σπάσει το φράγμα. Κάποιοι δηλώσανε ότι πήγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι και σπάσανε το φράγμα. Και δεν έγινε ότι έγινε από το καιρικό φαινόμενο ονόματι Ντάνιελ το 2023. Μήπως λοιπόν στη Θεσσαλία κάποιοι θέλανε να πλημμυρίσει όλος ο τόπος, να καταστραφούν όλοι αυτοί οι αγρότες του πρωτογενή τομέα και κτηνοτρόφοι για να μπουν σήμερα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάνελ που βλέπουμε? Για να μπορούν να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουν και να κάνουν αυτή την τριγωνική και να σας πουλάνε 100% πάνω την ηλεκτρική ενέργεια? Γιατί εγώ γνωρίζω τη φράση follow the money. Και παράλληλα με αυτή τη φράση βλέπω και μια φτωχοποίηση ενός κοιμισμένου λαού. Με ένα σμπάρο δυο τριγώνια που λένε οι παλιοί. Και δεν θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας, γιατί θα ακουστώ γραφικός. Και γνωρίζω ότι η δικαστική εξουσία δεν θα τρέξει το θέμα. Η συνειδητοποίηση όμως της πραγματικότητας είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος. Και το ότι ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που αγνοεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Θεσσαλικό κάμπο είναι φοβερό. Γιατί είστε θύματα της συστημικής ενημέρωσης, είστε θύματα της συσκότησης. Έχουν βρει ανθρώπους με χαμηλό IQ και τους κοροϊδεύουνε. Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τέτοιας ισχύος δεν μπορούσε να πλημμυρίσει όλο αυτό τον τόπο και δεν μπορούσε να σπάσει τα φράγματα. Ποιος έσπασε τα φράγματα για να έχουμε σήμερα εκεί πέρα data center και φωτοβολταϊκά πάρκα? Ήρεμα ρωτάω. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με καλεσμένο ο οποίος έρχεται για να σαρώσει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολί», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού. Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Αγιές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
17: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
18: κι αν έχετε ζήσει,
16: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί.
19: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα.
20: Χαίρετε.
19: Τι κάνετε?
20: Την ευχή και τη Παναγία τη χάρη.
19: Ευχαριστούμε, Πάτερ Κλεωμένη, που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
20: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε δεν θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατος είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. η υπερυψηλή ακτινοβολία, τα ναρκωτικά και πόσα άλλα μπορούμε να παριθμίσουμε, τα φάρμακα, τα φαρμάκια αυτά που δίνουν σε ανθρώπους.
18: Ράδιο Γάμα 94 FM.
21: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
22: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
20: Αυτές που θέλουν το θάνατό μας. Και μετά το θάνατο το σωματικό μας, θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαστη.
19: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτρε Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
20: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στον τυφλό, ό,τι και να του υποδείξεις δεν μπορεί να το δει. Και στον κουφό, ό,τι και να του πεις δεν μπορεί να το ακούσει.
19: Συμφωνώ.
20: Υπάρχει μεγάλη μαγεία. Η ακτινοβολία εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω, δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε δύο λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
19: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
20: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές θωές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνεψαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
19: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
20: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούν. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα από όπου και να ακούσεις, όλο ψέματα από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένα θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς, συγγενούς και φίλους από τα εμβολιοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα? Ο καρκίνος στερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπερυψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τις ίνες υποχθόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
19: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και
20: κοίταξε να το τολίσω, τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος, κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν? Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να φάει, κάτι καθαρό, κάτι αγνό?
19: Γιατί
20: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι να φάνε ελαιοδηλητήριο? Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο. Και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της σαβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπο ζωής? Αν θέλει να αλλάξει.
19: Βέβαια έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
20: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία? Το να είσαι άρρωστος? Το να έχεις πονοκέφαλο?
19: Το να μην καλλιεργείς, το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουνε.
20: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα. Να πιούνε το σκονόγαμο.
19: Βαριούνται να πάρουν την τσάπα και το φτιάρι. Πάτρε κλεωμένοι, βαριέται ο άλλο να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
20: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκου, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι. Καθαρό και αγνό.
19: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία, τι θα κάνουμε, πάτρε κλεωμένοι?
20: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιότητα των χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές στο Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη. Σε όλες τις αρχικές αμαρτίες. Μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη. Της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
19: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
20: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρεις στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα ρυθεί στο μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα τους. Πετάνε το σπέρμα, το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύν όλα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύν όλα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερήπια.
19: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, πάτρε κλεωμένοι. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
20: Ανέκαθεν, δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατήχητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο πάτριο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μια καινοτομία. Είναι το ορτολόγιο που όρισαν οι Ρωμοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδερφούς με τους Μακαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδερφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
19: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες το ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
20: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
19: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, πάτρε κλεωμένοι.
20: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόντ και QR-κόντ. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία. Και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορεί να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου. Λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες που αρνήθηκαν το παρόντα κόσμο για να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι οδύτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσανε αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
19: Ποιος σας κυνήγησε.
20: Οι Εβραιοσιονιστές, η Νέα Τάξη Πραγμάτων, οι ιδιώτες που τις έβαλαν οι Εβραιοσιονιστές, δήμαρχοι, και ποιος δεν με κυνήγησε.
19: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησαν.
20: Για θέματα πίστεως με κυνηγήσανε.
19: Γιατί λέγατε ας πούμε την αλήθεια την οποία ας πούμε θέλανε να φημώσουν.
20: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και εβραϊκή πλατεία και δίπλα να έχουν την εβραϊκή συναγωγή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι.
19: Πάρα πολλά και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
20: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως. Ποιοι διακινούν το χρήμα. Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί οι τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού, έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει. Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής.
19: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
20: Ναι, για στρατού, της αστυνομίας. Της πολιτικής.
19: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.

0: τέσσερα παιδιά της, την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε. Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
1: Και η, η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος.
0: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο. Στημένο είναι το κόλπο.
0: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
1: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός.
0: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν αβέρτα κουβέρτα.
1: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πάτερ Κλειωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
1: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλαν από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ότι δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό, και τι έγινε.
1: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση? Είναι η λύση να πάμε, ας πούμε, στο χωριό, να βάλουμε πέντε κότες να καλλιεργήσουμε, ας πούμε, ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μας καταστρέφει? Ποια είναι η λύση?
0: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί και θα βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία? Γιατί? Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό. Αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι με το νερό το εφιαλωμένο. Γιατί εμείς όταν ήμασταν τα παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω καλά, τι ηλίθιος λαός είναι αυτός. Θα πάει να αγοράσει το νερό? Δεν νομίζω, λέω, να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
0: Ήταν παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
1: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
0: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
1: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε? Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα σχολεία.
0: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται?
1: Να.
0: Σε όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας ή πατριώτης να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκλείσανε. Τον εκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν αυτή τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξτες πατέρας τους, να τα δώσουν για να δουν πάρε και μοίρασέ τα, για να φανείς ότι είσαι ο καλός άνθρωπος, για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
1: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την Ορθοδοξία.
0: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά με σαρκικές αμαρτίες και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αφαίρετα. Τα βιβλία τι είναι? Είναι μια πλαστογράψη της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις? Χ και ψ και ωμέγα. Φυσική, χημεία, μαθηματικά. Αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο? Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο? Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουν, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο, βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
1: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα, ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
0: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Ούτε δεν πιστεύω ότι πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
1: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι. Οι ομοφιλόφιλοι δεν υιοθετούμε τη βρισιά, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι η χειρότερη και πιο μισητή αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε 5 πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. 5 πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλουν να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίξωτο θηρίο.
1: Πολλοί λένε όμως το ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους. Και καλώς ή κακώς, ιστορικά, αν το πάρουμε, έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους καθολικούς και με τους ορθόδοξους, που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεόμενη.
0: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα, που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
1: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε, ναι. Και μετά έφτασε και πιο κάτω.
0: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα? Πόσοι? Τι σημαίνει αυτό? Και καταρχάς, κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς, γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
1: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια. Γιατί ήταν.
0: Στην ειδωλολατρεία δεν υπήρξαν πόλεμοι.
1: Όχι, πιο μετά.
0: Σκοτώναν τους χριστιανούς.
1: Πιο μετά, και για τους καθολικούς λέω. Για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεόμενη. Και αυτό, ναι, είναι που ξεχωρίζει και τους Ορθόδοξους από τους καθολικούς. Το ότι οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
0: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση. Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστής. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και η Ρωμαιοκαθολική.
1: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη?
0: Ο κόσμος διαβάζει. Διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την Ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι Σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος? Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία? Τι να μάθει? Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαρά, εξαλλιώσει. Βλαστημίες.
1: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
0: όλα
1: πληθυσμού.
0: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
1: Για τη Μακεδονία?
0: Όχι, για όλα αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουμε τώρα.
1: Όχι, και για τη Μακεδονία, αλλά όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά, βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα, αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω, αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
0: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούν. Και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν
0: το μπορούμε... με του Μαγνού και τον Αρακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
1: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία. Και από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
0: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονται ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει, πάτερ, πουλάω ναρκωτικά. Και του λέω, σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουνε εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράει σε τέσσερα κεφάλια από κάτω, τα τέσσερα κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα τέσσερα κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
1: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
0: Χρόνια τώρα. Και τι δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ, η ΕΙΠ, εκεί πώς τη λένε, η Περαδόφε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς, γιατί τους επισκεπτόμουν, τους βοηθούσα. Και είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούν. Τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρχονται στο μοναστήρι. Μου λέει, τι μας έφερες εδώ. Τέλος πάντων, και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλείτες.
1: Α, ότι σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό.
0: Τι ασφαλείτες, μου λέγανε στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό. Δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό.
1: Το ότι διακινούν οι αστυνομικοί ναρκωτικά, εννοείται.
0: Ορισμένοι, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Γιατί πάνε όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Τις χασισοφυτίες ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε.
1: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία άνοιξαν και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
1: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
0: Τότε, αφού δεν θέλω να έχει πρόβλημα, το έχω πει ότι κάτι επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουν ξέρουν το όνομά του.
1: Είναι Έλληνας?
0: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
1: Ωραία. Α, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόμενε.
0: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία του.
1: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
0: Και είχε ένταλμα σύλληψη εκείνη την περίοδο.
1: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεωμένη, η οποία κάνει κουμάντο.
0: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μες στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί, που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψουν με παραδούπεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουνε το παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουνε.
1: Και να
0: όσους καταφέρουνε, ας τους σκοτώσουνε.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό.
0: Εμείς αντιστεκόμαστε.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό, Πάτερ Κλεωμένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
0: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Την Καλαμάτα θα πω που μεγάλος, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση πεδιώθεν και η ακτινοβολία.
1: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
0: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε. Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχίατρους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουν για να το συγχαθούν, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μητιές, κοκαϊνίτσα.
1: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική υγεία.
0: Όχι, για τα χάπια, για να μην μείνουν έγκυες.
1: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα.
0: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
1: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
0: και
1: βλέπουμε.
0: Μετά από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, δεν μπορούν να κάνουν παιδί.
1: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε.
0: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.
1: Σαν να πέφτει μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
0: Μια στέρφαγίδα τι την κάνεις. Για πες μου, μια στέρφαγίδα τι την κάνεις. Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις. Την πας στο χασάπι.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα, μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
0: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά. Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες. Τι είμαστε, τα καλά μας? Είναι κανείς έξω τα καλά του?
1: Σίγουρα όχι.
0: Το παράλογο το σκέφτονται, το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
1: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε? Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτρε Κλεωμένη.
0: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε: μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρχή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν, και εσύ και ο Πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα, τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις, προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
0: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
1: Η αφυπνισμένη.
0: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Θέλει να τους πιάσει όλους. Διότι η Αποκάλυψη μας λέει το εξής: και ποιεί πάντας. Το αντίχρηστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Θα τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα στις ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν παίρνω, δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό, αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος της κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουν, με εκφοβίζουν, με επιθαναγκάζουν, με εκβιάζουν να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος. Κόντρα σε όλους αυτούς.
1: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία και η αλήθεια
0: κόντρα
1: είναι.
0: Κόντρα στο σύστημα, στην εκπομπή.
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
0: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μη φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα. Δεν μπήκε ποτέ φόβος στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρώνους κουκαΐνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα. Και σε αυτόν που κυβερνάει την Ελλάδα έκανα και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον? Ποιον? Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί όλοι είμαι με τον νικητή, τον κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
1: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο?
0: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
1: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
0: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά καρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
1: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουνε. Ξέρεις πόσα νέα παιδιά έχω δει πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
1: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν.
0: Αν πετάξουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
0: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
0: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα, έχουν όλα τοξίνες, είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουν προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ ημών, τους χειρισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, τη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρά ανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο λόγος του Θεού παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς. Και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
1: Πάτρε Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτρε Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
1: Ακούσαμε τον Πάτρε Κλεωμένη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να επανέλθουμε την τρίτη ώρα και με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος θα κάνει τη δική του ανάλυση. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολί», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού. Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
10: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
11: Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Θεσσαλία. Στο νομό Θεσσαλονίκης, αραιές νεφώσεις σταδιακά θα πυκνώσουν. Από τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
12: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
14: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
15: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα, χαλαρά!
17: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
21: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
22: Είναι τόσο.
21: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα, και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα.
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983,
3: και συνεχίζουμε μαζί.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίμπη στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικός σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη, κοίτα που μαζεύει ο Μητσοτάκης, ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την Ηνωμένων Πολιτειών και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη στην τελευταία εβδομάδα της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήταν φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις, εδώ ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες, κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής, εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια της CIA και της NSA. Την ίδρυσαν ο Peter Thiel, ο Alex Karp, ο Nathan Getting, ο Joel Onside και ο Στέφεν Κοέν. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο, αντιδραστικό κίνημα, μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακερματισμένα σημεία δεδομένων σε ένα συνεκτικό σύνολο και έδωσε εντολή μαζί με την Επιτροπή 40 στον πρόεδρο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Θα δεις ότι η Παλαντήρ έχει διεισδύσει και στο Λευκό Οίκο. Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης Gotham και AR που διαθέτει Παλαντήρ είναι μοναδικές και κομβικές για τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί μέσω δορυφόρων ενημέρωνε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς για τις κινήσεις του στρατού του Ιράν σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσία της Παλαντήρ δεν είναι τυχαία στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Παλαντήρ σχεδιάστηκε ως μια θεωρία κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει κατακερματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει και η κατάργηση των πολιτικών και των εκλογών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνιστικό λόμπι της Αμερικής, που όπως διαπιστώσαμε είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου. Μέσα στα γραφεία του Προέδρου Τραμπ είναι 6 στελέχη της Παλαντήρ. Είναι κομβικά στελέχη στο Λευκό Οίκο. Αυτά τα στελέχη ασκούν πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και η Ευρώπη είναι εχμάλωτες της Παλαντήρ. Χωρίς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στα Σόλυμα, που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γκόρτνερ, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους. Η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπούζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτήμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού, αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρία της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που αντιτίθεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, σε στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου, τον οποίο υποστηρίζει, καθορίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Παλαντήρ στην Ελλάδα, έτσι, την έφερε ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2020. Και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Παλαντήρ. Η Παλαντήρ συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής νόμου και τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Φακελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η εταιρεία της Παλαντήρ, που ίδρυσε ο Πίτερ Τιλ, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την εταιρεία Minority Report του Tom Cruise θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Παλαντήρ. Έτσι, η οποία εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Παλαντήρ. Έτσι, η οποία

0: εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα η Παλαντήρ από τον Μάρτη του 2020 ως το Δεκέμβρη του 2020. Μας έχουν φακελώσει όλους μας έχουν φακελώσει μέσω της Παλαντήρ και του συστήματος Gotham. Η CIA, που είναι η πρώτη χρηματοδότηση της Παλαντήρ, το 1950 αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του, όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates στην κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κφατικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates, σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20, στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μας είπε για διαβατήρια εμβολίων, έρχεται δεύτερο.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719.

0: Σιρδαράς, Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ραδιογάμα 94FM.
3: Αχαΐα.
2: Ηλία.
3: Έτωλο Ακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
4: Η σύμβαση του δημοσίου με την Παλαντήρ κρατήθηκε μυστική και δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Η συνεργασία κοινοποιήθηκε από την εταιρεία και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών το Δεκέμβρη του 2020. Αφού η Παλαντήρ συνεργάζεται με την Cambridge Analytica, θα μπορούσε εύκολα να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις κοινοποιήθηκε η συνεργασία με την Παλαντήρ, φρόντισε, όπως ανακοίνωσε, να διακόψει τη σύμβαση μαζί της. Εντελώς όμως συμπτωματικά, το Δεκέμβρη του 2020 ξαφνικά η εταιρεία Singular Logic που ελέγχει και επεξεργάζεται τα εκλογικά αποτελέσματα άλλαξε μετόχους. Ο Στάλιν έλεγε μην κοιτάς ποιος ψηφίζει και πόσοι ψηφίζουν, να κοιτάς ποιος ελέγχει τις εκλογές. Η Singular Logic συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος κοντά στα 30 χρόνια και ελέγχει απόλυτα ηλεκτρονικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως και με την Παλαντήρ, η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Singular Logic είναι απόρριτη και δεν έχει κοινοποιηθεί πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά την καταμέτρηση των ψήφων των Ελλήνων πολιτών. Οι συμβάσεις προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά. Ούτε στη διάβγεια. Δεν τους έχουν δημοσιεύσει ούτε στη διάβγεια. Δηλαδή, αν οι δύο αρχηγοί του πρώτου και του δεύτερου κόμματος συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ψήφων και να βγει η κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση κατόπιν συμφωνίας πριν τις εκλογές. Η Singular Logic ανέλαβε την εποπτεία των εκλογών βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 93-2007 για τις εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση. Η συνεργασία του δημοσίου με τη Singular Logic ανανεώθηκε πάλι με το ΦΕΚ 52 15/3/2012 και το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012. Ας πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τι έγινε στις 31/3/2018. Ο πρόεδρος και διευθυντής ανάπτυξης της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου, βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Φυσικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν αυτοκτονία και αυτοπυροβολήθηκε. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκαν στον όμιλο της Marfin Investing Group της MIG, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Βιενόπουλος. Στις 5/10/2016 πεθαίνει ξαφνικά ο Ανδρέας Βιενόπουλος από καρδιακή ανακοπή. Οι μετοχές της MIG και μεταξύ των αυτών οι μετοχές της Singular Logic πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τον περίεργο θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές στο αμερικάνικο Fund KKR. Η δημιουργή του Fund KKR είναι ο Τζερόμ Κόλμπερ, ο Χένρι Γκράβις και ο Τζορτζ Ρόμπερτς. Εντελώς ξαφνικά το 96% των μετόχων της Singular Logic από τις 30/11/2020 μεταβιβάστηκε στις ελληνικές εταιρείες Epsilonet ΑΕ 50% και Space Ελλάς 50%, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλα τα χρέη της Singular Logic που ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα τους μετόχους της Space Ελλάς που κατέχει το 50%. Είναι η Alpha Bank με 19,33%, ο Μανολόπουλος Σπυρίδων με 17,23%, ο Μπέλος Παναγιώτης με 17,108% και ο Μανολόπουλος Ιωάννης 16,15%. Η Space Ελλάς συνεργάζεται στενά με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard. Η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild, που είναι μεγαλομέτοχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή η Rothschild μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Ο βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. Είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος στις Σκουριές στη Χαλκιδική και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της Epsilonet ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροχή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηχθεί η κανονικότητα στα χρυσορχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold, που διαχειρίζεται τα χρυσορυχεία στις Σκουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold στα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο της Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία, ίσα ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχοι της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα ξορυχεία στις Σκουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Suisse και η National Bank, που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκδοτικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ορυχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938 όταν γινόταν ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε τη βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο με αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και του στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησαν να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι η Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείου η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμέτρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με το Σιμίτη ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004 και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό, το ποσοστό του 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγκατόρθωτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και της Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
5: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
4: Φυσικά.
5: Και θεωρείς και εσύ όπως εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά ναι. από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί, και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
4: Γιατί οι ΗΠΑ στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκι?
5: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
4: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες, οικονομικές απάτες στην Αμερική. Ήταν φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές, και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται το Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. Δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. Έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
5: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
4: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad που κατηγορείται για παρεμβάσεις στις εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ, γιατί η Black Core παρενέβη τις γαλλικές εκλογές και βγάλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών? Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει κάνει επίσημη, έτσι, διαμαρτυρία στο Ισραήλ για το ρόλο της Black Corp στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Έχουμε μπλέξει, Γρηγόρη. Έχουμε μπλέξει
5: σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε, Δημήτρη, και πώς θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Εμείς εδώ δεν του δίνουμε η Παλαντήρη, η Black Core, η Singular Logic. Δεν είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές. Γιατί τις εμπιστευόμαστε? Το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι? Και η Singular Logic το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική, που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Rockefeller αυτό το φαντ. Και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ, μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη, με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική, που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Παλαντήρ είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Παλαντήρ δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Και μην ξεχνάμε το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι, για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει, και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
4: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι πρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα του σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάσαι, Ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις. 45 και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. Αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του φόκου στην αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
5: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, η αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλός ή κακός μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλός ή κακός να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
4: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμηγκί δουλεύει σπόρο-σπόρο για να το πάει στη φωλιά του, έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές, Γρηγόρη.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλό μεσημέρι.
5: Υγεία
4: καλό
5: και ευλογία. Μεσημέρι. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίγεις τα μάτια. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετικός. Ανέλησε ποιοι κάνουν κουμάντο και ποιοι διαχειρίζονται και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα και γενικά και σε όλο τον κόσμο. Αθώα πλάσματα. Πρέπει να ψάξεις πολύ και να κολυμπήσεις βαθιά για να καταλάβεις. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Φυσικά δεν θα σας αφήσουμε ανενημέρωτους για όλο αυτό που έγινε στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Αύριο θα έχουμε κοντά μας έναν πολιτικό αναλυτή σε αυτή την εκπομπή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα F-35 και για το πρόγραμμα που από ό,τι φαίνεται επιστρέφει για να μπορέσει να διεκδικήσει η Τουρκία αυτά που θέλει. Είναι πλέον βέβαιο το ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν χάσει την μπάλα. Δεν μπορούν να υιοθετήσουν το ότι έχουν κερδίσει στην εξωτερική πολιτική και το λέω αυτό διότι τον υποδέχθηκαν με ένα τραγούδι το οποίο στην ουσία τι κάνει αυτό το τραγούδι. Εξηγεί πώς κέρδισαν τους Έλληνες. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, με στρατιωτικό εμβατήριο που μιλά για τη νίκη κατά των Ελλήνων υποδέχθηκαν οι Τούρκοι το Μητσοτάκη και αυτός δεν πήρε πρέφα, δεν κατάλαβε τίποτα.

Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι από εμένα. Εύχομαι σε όλους καλή αφύπνιση, να μπορούν να καταλάβουν το ότι εδώ υπάρχει μια συχνότητα η οποία λέει την αλήθεια, η οποία σπάει κάθε στερεότυπο, η οποία δεν προσκυνάει κανέναν. Κόντρα στο σύστημα, κυριολεκτικά. Δώσε τραγουδάκι, τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, να μερακλώσουνε, να θυμηθούνε τα παλιά τους χρόνια, τα νιάτα τους, μπας και καταλάβουνε πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία. Πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία και αυτή η χώρα και ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων. Να συγκρίνεται αυτό που έλεγα με τον Πάτερ Κλεωμένη. Πώς ήταν παλιά η κατάσταση στα χωριά, τι ευλογημένα χρόνια ζούσαμε και πώς είναι τώρα οι άνθρωποι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολί», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ολίγου.

0: Ράδιο. 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 5. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα Κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας, όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού. Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Βεβαίως.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε,

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση ΕΚΟ και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94 FM.
12: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα Κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας, όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού. Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
0: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε. Πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
13: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
12: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
13: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
12: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
13: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
12: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
13: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
12: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
16: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

bei dir zu Gast die ganze Nacht. Johnny, ich träume.

Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

0: και μισή. 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Ράδιο.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Στα Κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας, όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
14: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος είναι?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονή Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης

0: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σε θρίλερ με απρόβλεπτες γεωπολιτικές προεκτάσεις για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κρυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μετά τις δηλώσεις με τις οποίες ισοπαίδωσε σχεδόν τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι πήγε στη Σύνοδο της Άγκυρας μόνο για το φίλο του Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, δηλώνοντας επίσημα ότι είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αναστολή των κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Την ίδια στιγμή ο Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν έκανε λόγο για την άμεση παράδοση 5 μαχητικών F-35. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα ερωτήματα για το ποια είναι αυτά τα 5 συγκεκριμένα μαχητικά, για τα οποία η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει, και κυρίως πώς μπορούν να παραδοθούν νομικά, ενώ ο νόμος Κάτσα και το Κογκρέσο το απαγορεύουν, όσο η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο έδαφος της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να υπερβεί τα νομικά εμπόδια με το επιχείρημα ότι αυτά τα 5 ή 6 αεροσκάφη που βρίσκονται φυλασσόμενα σε ειδικά υπόστεγα στην Αριζόνα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αποπληρωθεί και παραδοθεί τυπικά στους Τούρκους αντιπροσώπους πριν από την επίσημη ενεργοποίηση και εφαρμογή των κυρώσεων Κάτσα. Ο Λευκός Οίκος θα προβάλλει αυτό το νομικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πώληση όπλων, αλλά για την απλή εκπλήρωση και παράδοση παλαιών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν παγώσει. Σήμερα πάντως ξεκινά επισήμως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και αναμένεται εκρηκτική, καθώς οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους έχουν διαραγεί περαιτέρω μετά και την αποχή των συμμάχων στις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, τα προσύμφωνα είναι έτοιμα και αναμένεται εντός 3 ώρων να υπογραφούν. 78χρονος άντρας εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο προάβλιο της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Όπως ήταν φυσικό, επεκράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Ο κύριος ύποπτος κρατείται προφυλακισμένος, ο Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Σήμερα οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα, η οποία έπασχε από βαριά ψύχωση, να σκότωσε το γιο και κατόπιν να αυτοκτόνησε. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά η Μαρίν Λεπέν. Σε συνέντευξή της στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και θέλει να αποδείξει την αθωότητά της. «Θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολί», είπε χαρακτηριστικά. Η κυρία Λεπέν υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την που ήταν ευρωβουλευτής. Στα κάγκελα βρίσκονται οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας για τις συνεχείς φωτιές στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και προστρέχουν στο αναρμόδιο εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι όχι μόνο για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς και ζητούν να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα του καταβλισμού.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές το πρωί σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι η υγρασία θα φτάσει το 83%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
0: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: of Cocker. Thank you.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: πώληση.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύσης Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος

0: Ανατολικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Gigante.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη

0: οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιό.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ραδιογάμμα 94FM. Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
4: Thank you very much. We all thank you. Now, I want to sing you a song. And I want you to listen.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra.

Vous êtes sûr?

bella l'amore. E stasera io vorrei ricominciare.